πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάρκο.

πίκρες και ποπκόρν μέσα στο σινέμα. Γελούσες πάλι σε μια ταινία του Τζέρι Λιούις και κάνα εγώ στα κρυφά.

σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περνάγε και χτύπαγε τις τέντες. Και ο καπνός στο στόμα μου

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

αφήσει, για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

κι εσύ σαν κεραυνός θα κες, ώσπου να πάψει η Ανατολή. Θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ.

0: Άσε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

σπασμένη, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σημαντική ανάκαμψη της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, καταγράφεται σε δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το πρώτο θέμα. Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, προσεγγίζοντας τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023. Η δημοσκόπηση ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μία ημέρα μετά την παρουσίαση των μέτρων στήριξης λόγω της σύραξης στον Περσικό κόλπο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ίδια μέρα έγιναν οι ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και οι δηλώσεις περί διαφθοράς από τους δελφούς της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση. Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου, στον απόϊχο της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι καταφεύγει συστηματικά σε ψεύδι προκειμένου να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις του. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026, με την πλατφόρμα, όπως αναμένεται, να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αύριο Δευτέρα στις 8 το πρωί ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Επαναλειτουργεί σε λίγες μέρες η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινα. Το επιβατικό τρένο θα σφυρίξει ξανά μετά από πολλά χρόνια στην πόλη της Φλόρινας την 3η 5 Μαΐου. Και τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό δρομολόγιο που θα ξεκινήσει από την Έδεσα, στο οποίο θα επιβαίνει και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που ανήκει στην εθνική εταιρεία του Ιράν διέφυγε του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και έφτασε στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, μεταφέροντας περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αξίας 220 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγες νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες, με τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες περιμένουμε σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

κοιμηθήκαμε εχθές. Είσαι και ψηλός, δεν σε χωράει ο καναπές. Και πριν τα χείλη μου τα βρέξει

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης σημειώνεται από το πρωί στην οδό Μαρασλή στη Χαριλάου, επηρεάζοντας και τις γύρω οδούς. Η αποκατάσταση της βλάβης υπολογίζεται στις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με την Εταιρεία Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Σημαντική ανάκαμψη της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, καταγράφεται σε δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το πρώτο θέμα. Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, προσεγγίζοντας τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι καταφεύγει συστηματικά σε ψεύδι προκειμένου να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις του. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026, με την πλατφόρμα όπως αναμένεται να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 3 Μαΐου για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αύριο Δευτέρα, 4 του μηνός, στις 8 το πρωί, ξεκινά υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στις Φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Σταυρούπολης αργά χθες το βράδυ. Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Μία 36χρονη και τα 3 ανήλικα παιδιά της απεγκλώβησαν αστυνομικοί από το σπίτι του στο Ωραιόκαστρο, που χθες το βράδυ τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σπίτι προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Με ποντιακό γλέντι ολοκληρώνεται απόψε η ανθοκομική έκθεση Καλαμαριά στην ακτή Αρετσού, που φιλοξενείται από τις 22 Απριλίου. Η βραβευμένη με Νόμπελ ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντή εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιρανικό νοσοκομείο μετά τη μεταφορά της εκεί από τη φυλακή έπειτα από μεγάλη επιδείνωση της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα που ανήκει στην οικογένειά της. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, το animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, το animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο πο πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Ξέχασα το όνομά μου. Το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου. Ποιος φεύγει, ποιος γυρνάει.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης σημειώνεται από το πρωί στην οδό Μαρασλή στη Χαριλάου, επηρεάζοντας και τις γύρω οδούς. Η αποκατάσταση της βλάβης υπολογίζεται στις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ΕΙΑΘ. Σημαντική ανάκαμψη της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, καταγράφεται σε δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το πρώτο θέμα. Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, προσεγγίζοντας τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι καταφεύγει συστηματικά σε ψεύδι προκειμένου να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις του. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026, με την πλατφόρμα όπως αναμένεται να παραμένει συνεχώς ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Κυριακής για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Στις Φλόγες στυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Σταυρούπολης αργά χθες το βράδυ. Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Μία 36χρονη και τα 3 ανήλικα παιδιά της απεγκλώβησαν αστυνομικοί από το σπίτι του στο Ωραιόκαστρο που χθες το βράδυ τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σπίτι προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντή εξακολουθεί να νοσηλεύεται σήμερα σε ιρανικό νοσοκομείο μετά τη μεταφορά της εκεί από τη φυλακή έπειτα από μεγάλη επιδείνωση της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που ανήκει στην οικογένειά της. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή Κυριακή στον αέρα με τον Ιάσο Ναμπάντιο.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι και συντονισμένες στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Είναι η εκπομπή Κυριακή στον αέρα. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες τρεις ώρες μέχρι και τη μία. Στο μικρόφωνο ο Ιάσον Μπάντιος, στην παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Με μία Κυριακή, την πρώτη Κυριακή του Μαΐου, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με έναν καιρό που μόνο Μάη δεν θυμίζει. Πολλές περιοχές ορεινές έχουν ντυθεί στα λευκά, οι θερμοκρασίες ιδιαίτερα χαμηλές. Ο καιρός αυτός ήταν εδώ μόνο για να μας χαλάσει το τριήμερο, καθώς από το απόγευμα και μετά σταματούν οι βροχοπτώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ από αύριο Δευτέρα ξεκινά η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Βλέπω λιακάδα στην πρόγνωση του καιρού, ίδιο σκηνικό και την Τρίτη. Όσοι και όσες καταφέρατε παρά τον καιρό να φύγετε, καλώς να επιστρέψετε. Αναμένετε σήμερα και στα διόδια των Μαλγάρων και στις άλλες εισόδους της πόλης κάποια κίνηση. Δεν ξέρω αν κάποιοι λόγω του καιρού το ξανασκεφτήκατε και μείνατε εντός των τυχών. Πρώτη Κυριακή του Μάη, περιμένουμε την καλοκαιρία να έρθει και να μείνει για τα καλά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον πυρήνα του καλοκαιριού και το θερμόμετρο δεν θα είναι μόνο αυξημένο σε επίπεδο θερμοκρασίας, θα είναι αυξημένο και το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς ήδη ο Μάιος έχει μπει με δυνατούς ρυθμούς σε επίπεδο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, και όπως κάθε φορά επισημαίνουμε, είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, οπότε ετοιμαστείτε για ένα καθόλου χαλαρό καλοκαίρι σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Χαλαρή είναι όμως η κατάσταση στους δρόμους της πόλης, όπως κάθε Κυριακή πρωί τούτη την ώρα. Δεν εντοπίζω στον χάρτη της κίνησης κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ούτε και στην περιφερειακή. Είπαμε, η κίνηση σήμερα Κυριακή την περιμένουμε έτσι προς το απόγευμα βράδυ, οπότε και θα επιστρέφουν οι περισσότεροι και οι περισσότερες εκδρομής. Πάντως είναι όντως εντυπωσιακό πως έχουν ντυθεί στα λευκά Μάη μήνα, η Πάρνηθα, ο Παρνασσός, εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις σε Καλάβρητα, σε Κόρινθο και Πήλιο επίσης χαμηλές θερμοκρασίες, και εδώ οι θερμοκρασίες είναι φθινοπορεινές τουλάχιστον.

Πάμε όπως κάθε Κυριακή πρωί να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου που προσπαθούν να συμπυκνώσουν την επικαιρότητα σε τίτλους, ξεκινώντας από την καθημερινή της Κυριακής. Γαλάζιες γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται. Ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μέγαρο Μαξίμου. Τα τραπεζώματα, οι τελετάρχες, το μετέωρο προσκλητήριο για το συνέδριο. Το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Καθημερινής έρχεται να δώσει συνέχεια στις ενδοκυβερνητικές αναταράξεις που έφερε η δήλωση 5 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος μέσα από την εφημερίδα Τα Νέα, οι οποίοι στην ουσία άνοιξαν έναν ανοιχτό πόλεμο έτσι, με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, αλλά επεσήμεναν και διάφορες παραφωνίες στην κυβερνητική πορεία, η οποία, όπως είπαμε, προετοιμάζεται για την επίσημη προεκλογική περίοδο. Και για αυτόν τον λόγο έχει ξεκινήσει για τα καλά η περίοδος του πολιτικού μασάζ στους κυβερνητικούς βουλευτές, ούτως ώστε να μπορέσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να κατέβουν στις εκλογικές τους περιφέρειες και να περάσουν το πολιτικό μήνυμα. Δύσκολο το πολιτικό στοίχημα για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη λήξη της δεύτερης θητείας, τα πράγματα δυσκολεύουν για κάθε κυβερνών κόμμα για να έχει υψηλή συσπήρωση και να μπορέσεις να φλερτάρεις έστω με την αυτοδυναμία. Αντιστοίχως, το βήμα της Κυριακής, στο Μαξίμου, στον κλειό των ατάκτων, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία και ακόμη γιατί δεν κλείνει ο φάκελος των υποκλοπών. Το δεύτερο θέμα της εφημερίδας στο βήμα θα ασχοληθούμε εκτενώς με τις υποκλοπές μετά τις 11. Κυριακάτικη απογευματινή, νέα συμφωνία αλήθειας απέναντι στον λαϊκισμό, συνέντευξη παρέμβαση του Κώστα Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, στην απογευματινή. Τι δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τις αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους εξοκοινοβουλευτικούς και τον Άκη Σκέρτσο. Τι αποκαλύπτει για το σχέδιο Πισαρίδης 2, τις μειώσεις φόρων και την περαιτέρω στήριξη στις ευάλωτες ομάδες. Δίνει απαντήσεις σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα. Και επίσης το πρωτοσέλιδο της απογευματινής φιλοξενεί το πλάνο Μητσοτάκη για έξοδο από την εσωκομματική κρίση. Η Αυγή της Κυριακής, νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη, παρέτηση Τζαβέλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Προκόπης Παυλόπουλος κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Συνταγματολόγοι δηλώνουν πως είναι πρόβλημα εξάρτησης της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες με την υπόθεση των υποκλοπών και την απόφαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου κ. Τζαβέλα να θέσει στο αρχείο την απόφαση του μονομένου πλημμυροδικείου που ζητούσε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και η δικαστική διαδικασία για τις υποκλοπές. Ο Ελεύθερος Τύπος, η Εξοπλιστική Συμμαχία της Ελλάδας, η στενή σχέση με Γαλλία-Ισραήλ και ο ρόλος των ΗΠΑ, το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, ενώ σε δεύτερο ρόλο στο πρωτοσέλιδο, οι χαμηλές πτήσεις Τσίπρα και ο αντισυστημικός Ανδρουλάκης και ο παράγοντας Καριστιανού, ένα σκιαγράφημα της αντιπολίτευσης μέχρι και σήμερα. Εφημερίδα Real News, ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις, οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα και σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Όλα αυτά με το βλέμμα, όπως έχουμε ξαναπεί, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε και αναβαίνεται ο Πρωθυπουργός να κάνει μια γενναία ανακοίνωση οικονομικών μέτρων παρέμβασης με ισχύ από 1η-1η του 2027. Η βραδινή της Κυριακής, πλαφών στους τόκους, ψηφίζεται στη Βουλή πλέγμα προστασίας για τους δανειολήπτες, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Ποια δάνεια αφορά? Το πρώτο θέμα, ανάκαμψη Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα, επέστρεψε σε ποσοστά Απριλίου του 2023, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, που φιλοξενεί το πρώτο θέμα, και σημειώνει πως είναι πιθανή ακόμα και εννεακομματική βουλή.
Η Μακεδονία της Κυριακής, διαγωνισμοί για μια θέση στα ψηφοδέλτια, οι σίγουροι και οι πιθανολογούμενοι, όλα τα ονόματα σε Α και Β Θεσσαλονίκης, ισχυρός ο ανταγωνισμός που καταγράφεται στην Α Θεσσαλονίκης για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι οι έδρες της στις επόμενες εκλογές μπορεί να μειωθούν, έχει ήδη συμπληρωθεί το 60% της λίστας. Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα για την Β εκλογική περιφέρεια, όπου αναζητούνται υποψήφοι βουλευτές για να ενισχυθεί το γαλάζιο ψηφοδέλτιο. Η εφημερίδα φιλοξενεί όλα τα ονόματα που παίζουν, τα καυτά ερωτήματα και τα πιθανά σενάρια. Ανακατεύεται και η τράπουλα στα κόμματα της αντιπολίτευσης σε σχέση με τις δύο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Contra News, μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και εργαζόμενους, περιλαμβάνει το μανιφέστο του Ινστιτούτου και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως δημοσιεύθηκε ανήμερα της Πρωτομαγιάς. Τολμηρές μεταρρυθμίσεις και προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνει το πρωτοσέλιδο της Contra, στο στόχαστρο τα μεγάλα κέρδη και τα υψηλά εισοδήματα. Στις προτεραιότητες του πρώην Πρωθυπουργού είναι η φορολογική δικαιοσύνη με αναδιανομή του πλούτου υπέρ των μη προνομιούχων. Το ντοκουμέντο «Δικαιοσύνη αλλά Μητσοτάκη, κίνδυνος για τη δημοκρατία, η χειραγώγηση της Θέμιδος». Ο Άριος Πάγος φροντίζει σε όλες τις μεγάλες σκανδαλώδεις υποθέσεις να εξυπηρετεί τις διαθέσεις Μητσοτάκη. Τα αμέτρητα κραυγαλαία πεπραγμένα των ανώτατων δικαστικών σε Τέμπη και υποκλοπές αποδεικνύουν ότι η συγκάλυψη είναι ο κανόνας στο πρωτοσέλιδο του ντοκουμέντο. Το παρόν της Κυριακής, κομμάτια και θρύψαλα σε τροχιά κατακαιρματισμού το πολιτικό σύστημα της χώρας. Τα νέα κόμματα αλλάζουν τις ισορροπίες, ο κίνδυνος της ακυβερνησίας, με το πρωτοσέλιδο να φιλοξενεί φωτογραφίες της Μαρίας Καρεστιανού, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σάμαρα, όπου η ενδοκυβερνητική κρίση τις τελευταίες ημέρες έχει επαναφέρει τη σεναριολογία και τη συζήτηση για το τι ακριβώς θα πράξει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σάμαρας, για το αν θα ιδρύσει δικό του πολιτικό φορέα, για το αν θα στηρίξει δημόσια και επίσημα κάποιον κομματικό φορέα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα BAM, παιχνίδια αντεκδίκησης με θύμα την Τιχεροπούλου, αποκάλυψη, ο παλαιός ο ΠΚΠ ζει και βασιλεύει. Ενώ ο λόγος, εκκίνηση του ανακαινίζω με στόχο την ενεργοποίηση σημαντικού αποθέματος κατοικιών, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις. Η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω αναμένεται να ανοίξει εκτός απρόοπτου τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, φέρνοντας ένα πλήρως ανασχεδιασμένο πλαίσιο επιδότησης που στοχεύει τόσο στην ουσιαστική ανακαίνιση όσο και στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με ενισχύσεις που φτάνουν έως και τις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Ένα νέο πρόγραμμα, όχι όπως το σπίτι μου και το σπίτι μου 1 και 2, το πρόγραμμα ανακαινίζω αναμένεται να δώσει έμφαση στην επιστροφή κλειστών κατοικιών στην αγορά ακινήτων, σε μια προσπάθεια για τα μεγάλα αστικά κέντρα, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, και υποτίθεται ότι αυτή η διαδικασία θα μειώσει τον μέσο όρο του ενοικίου. Η Εστία, η μπάμπουσκα που κρύβει τον μεταβατικό πρωθυπουργό, το πρωτοσέλιδο της Εστίας, με τον Μανώλη Κοτάκη να υπογράφει το πρωτοσέλιδο και να αναφέρεται στα σενάρια που διακινούνται για μεταβατικό πρωθυπουργό και κυβέρνηση εθνικής ευθύνης και σωτηρίας μετά τις ερχόμενες εκλογές. Δρόμος της αριστεράς, Ελλάδα-Ισραήλ συνένοχη στην πειρατεία. Ενώ η Κυριακάτικη Δημοκρατία, οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη, συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση, η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς ως real estate, η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη παρουσία στην απόκτηση ακινήτων στην περιοχή της Θράκης. Και όπως κάθε Κυριακή κλείνουμε με την εφημερίδα Το Πριν, το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς, με αναφορά στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων την Πρωτομαγιά. Μετά την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Και όπως επισημαίνουν και τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής, αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αυτή η ανοιχτή επιστολή 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με αποδέκτη το Μέγαρο Μαξίμου και με εχμές για το επιτελικό κράτος, το οποίο αποτελεί ένα από τα κεντρικά αφηγήματα της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ σχολιάζω ότι ανάμεσα στους 5 βρίσκεται ο Γιάννης Οικονόμου. Έχει σαφείς αποστάσεις από το κυβερνητικό επιτελείο του Μαξίμου εδώ και χρόνια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε σε πολιτικό επίπεδο ότι ο κύριος Οικονόμου αποτέλεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ιδιαίτερα σημαντικών στιγμών για τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει υπάρξει δηλαδή ένας εκ των στενότερων συνεργατών του σημερινού πρωθυπουργού πριν από τις εκλογές του 2023, πριν από τη δεύτερη θητεία. Οι 5 βουλευτές εκφράζουν σε αυτήν τους την δημόσια δήλωση την ανησυχία τους για τη συγκέντρωση εξουσιών στο κέντρο της διακυβέρνησης. Συζητούν ένα νέο μοντέλο, ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών και επαναπροσδιορισμό της σχέσης κυβέρνησης και βουλευτών, και σημειώνουν σε ραδιοφωνικές τους συνεντεύξεις ότι διαφωνούν με τον χαρακτηρισμό της τάσης τους ως αντάρτικου. Θέλουν δηλαδή να δηλώσουν πως βάζουμε κάποιες επισημάνσεις, αλλά αντάρτες δεν είμαστε σε καμία περίπτωση, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την επιστολή κόσμια, προσπαθώντας έτσι να κρατήσει χαμηλά τις προεκτάσεις της συγκεκριμένης δήλωσης. Την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το μασάζ του Μαξίμου στους βουλευτές με συναντήσεις, τραπεζώματα και τηλέφωνα, ούτως ώστε να είναι για το καλοκαίρι έτοιμο όλο το επιτελείο της κοινοβουλευτικής ομάδας για να δώσει την μάχη της εκλογικής περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ανταρσία των 5 θα αποτελέσει καταλήξεις των εξελίξεων μέσα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι γκρίνιες και τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί τους τελευταίους μήνες, δυσκολεύοντας το έργο της κυβέρνησης. Αυτό φαίνεται πως αποτυπώνονται και στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τις τελευταίες Κυριακές και λόγω των διεθνών και των εσωτερικών εξελίξεων το πρωτοσέλιδο, το κυριακάτικο ποστάρισμα, όχι πρωτοσέλιδο, του Πρωθυπουργού είχε σημαντικές επισημάνσεις. Φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να αλλάξει κάπως την αφήγηση στη σημερινή του ανάρτηση. Είναι τριήμερο, είναι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου. Ξεκινάει με χιούμορ την ανάρτησή του, γράφοντας τη λέξη EuroLeague, και στη συνέχεια λέει: τώρα που έχω την προσοχή σας, πάμε να σας πούμε τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα είναι η αναφορά του σε διάφορα μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, όπως η πλατφόρμα για τις νταντάδες, το νταντάδες.gov.gr, η οποία, όπως λέει, συγκέντρωσε πάνω από 13.500 επισκέψεις από την πρώτη μέρα λειτουργίας, ή αντίστοιχα το πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπου αναμένεται να τρέξει στα τέλη Μάη. Με αυτή του την ανάρτηση ο Πρωθυπουργός προσπαθεί στην ουσία να δώσει εφόδια στους κυβερνητικούς βουλευτές για να κατέλθουν στις γειτονιές και στις εκλογικές τους περιφέρειες, με πιστικά επιχειρήματα για το πώς ακριβώς η διακυβέρνησή του προχωρά με τα ρυθμίσεις και στο κοινωνικό κράτος αλλά και στην οικονομία. Θα φανεί πως αυτές οι επιλογές και οι κινήσεις μπορούν να αποδώσουν, διότι δεν υπάρχει η δυναμική της νέας διακυβέρνησης, δεν υπάρχει αυτή η δυναμική περί επιτελικού κράτους. Έχουν ζυγιστεί όλα αυτά, έχουν κριθεί από την πλειοψηφία των πολιτών, καθώς η σκανδαλολογία των τελευταίων μηνών έχει σίγουρα επηρεάσει την δυναμική της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Εξού και τα σενάρια όπως αυτό που φιλοξενεί η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδό της περί αλλαγής κυβερνητικού σχήματος μετά τις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Βέβαια, όταν μια κυβέρνηση αντιμετώπιζε κρίσεις, πάντα υπήρχαν τέτοια σενάρια στην Ελλάδα για κυβερνήσεις εθνικής σωτηρίας, για κυβερνήσεις συνεργασίας με κόμματα που μέχρι πρότινος μάλωναν και σε καμία περίπτωση δεν προδιέγραφαν κάποια συγκυβέρνηση. Μένει να δούμε πώς ακριβώς θα καθίσει το πολιτικό παιχνίδι, διότι όλα αυτά γίνονται με την αντιπολίτευση σε δυσμενή θέση, με το Πασόκ να προσπαθεί να εδραιώσει την θέση του στην αξιωματική αντιπολίτευση και να δηλώνει πως διεκδικεί την πρωτιά και την διακυβέρνηση, και το υπόλοιπο κομμάτι της κεντροαριστεράς να είναι σε μια αναδιάταξη μετά και την ανακοίνωση του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά θα συζητήσουμε και στην πορεία της εκπομπής με τους καλούς μας καλεσμένους, με αρκετούς συναδέλφους και συναδέλφισες σήμερα και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ στον FM 100. Πάμε να πάρουμε τον διάλειμμα των 10:30 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσια νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: πάμε να ανοίξουμε τον κύκλο των σημερινών μας συζητήσεων. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, που για ακόμη μία εβδομάδα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην αλέκα της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Συρμάτση. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή, καλό μήνα.
0: Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλό μήνα και σε σένα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το σχόλιο σου με αυτό το ιδιότυπο αντάρτικο των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα, με τη δήλωσή του στην εφημερίδα Τα Νέα, που όσο και αν προσπαθούν κάπως έτσι να το κρατήσουν χαμηλά, δημιούργησε μια αναστάτωση.
1: Δεν είναι μόνο πέντε, θα έλεγα το πρώτο σχόλιο, δηλαδή αρκετοί νομίζω ότι εκφράζονται μέσα από αυτό το κείμενο, το οποίο έχει μια λογική ότι χτυπάω το Σαμάρι, δηλαδή τον Άκη Σκέρζο και το επιτελικό κράτος, για να πω όλα όσα ουσιαστικά προβληματίζουν, δημιουργούν μια αναστάτωση, και είναι η πιο light λέξη που μπορεί να υποθεί για όσα συμβαίνουν εντός της Νέας Δημοκρατίας, για πολλούς λόγους, από την κόπωση του ίδιου του μηχανισμού, από το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι τα Υπουργεία, των 7 χρόνων δηλαδή της διακυβέρνησης, από τις διαρκείς απαιτήσεις των ψηφοφόρων, που δεν είναι μόνο τα λεγόμενα ρουσφέτια, αλλά είσαι μετά από 7 χρόνια, έχεις κάνει κάποια πράγματα, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία και σου ζητάνε, εννοείται, οι ψηφοφόροι ακόμα περισσότερα, από τις απαιτήσεις των ίδιων των βουλευτών για όλα όσα τους ζητούν οι δικοί τους ψηφοφόροι, αλλά και από την αγωνία βέβαια της δικής τους επανεκλογής όταν βλέπουν αυτά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Κανείς δεν είναι χαρούμενος εντός της Νέας Δημοκρατίας με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Απλά έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι και στις προηγούμενες εκλογές κάπως έτσι ήταν το σκηνικό, και τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε το 41%. Μήπως μπορεί να γίνει το ίδιο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα. Η Άσονα είναι πυλώνα ουσιαστικά της μεταπολίτευσης. Ο ορισμός ενός συστημικού κόμματος, εκτιμώ ότι θα βρούνε κοινές αναφορές, θα υπάρξει μετά το συνέδριο ή κοντά στην προεκλογική περίοδο ένα ιδιότυπο σιωπητήριο και θα έχει μια πολύ διαφορετική εικόνα στον δρόμο προς την κάλπη.
0: Μα ήδη νομίζω ότι αυτή η δήλωση και οι αναταράξεις δημιούργησαν έτσι τα αντανακλαστικά για ένα πολιτικό μασάζ στους κυβερνητικούς βουλευτές, το οποίο προφανώς θα ενταθεί στο δρόμο προς τις κάλπες. Και δεν ξέρω αν συμμερίζεσαι την εκτίμηση ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος το Σεπτέμβρη θα είναι, αν όχι η επίσημη προεκλογική έναρξη της προεκλογικής περίοδου, αλλά ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα στο κομμάτι του πολιτικού σχεδιασμού του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Δεν νομίζω ότι κανένας μας πιστεύει ότι και αυτό που ζούμε τώρα δεν είναι προεκλογική περίοδος. Mm-hmm. Είναι μια άτυπη προεκλογική περίοδος, παρατεταμένη, και τώρα όλα γίνονται, θα έλεγα, όλο και πιο έντονα, όλο και πιο τοξικά, αναλόγως με ποιο κόμμα μιλάμε και με ποια επιχειρηματολογία το καθένα και με ποια λεκτικά επιχειρήματα μπαίνει στην πολιτική μάχη. Το βλέπω ότι ήδη υπάρχει τώρα. Είναι πολύ σημαντική η ΔΕΘ για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως γιατί θεωρητικά οι υποσχέσεις επόμενης τετραετίας θα έρθουν στη ΔΕΘ. Άρα το πακέτο θα είναι μεγάλο, άρα το πακέτο δηλαδή των μέτρων που θα παρουσιαστούν, ακόμα και αν μας πούν ότι 1, 2, 5, 10 από τα 20 που θα ανακοινωθούν θα ξεκινήσουν ή θα είναι σε βάθος τετραετίας, θα είναι ουσιαστικά το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό θα συνδυάζεται και με πρόορες κάλπες, δεν το γνωρίζω. Από τώρα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αυτό που θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί προφανώς επισήμως δεν θα μπορούσε να πει τίποτα άλλο ο Πρωθυπουργός, λέει, για Μάρτιο του 2027. Αλλά κακά τα σέματα, υπάρχουν κυκλωμένες Κυριακές στον μπλοκάκι αρκετών κομμάτων. 25 Οκτωβρίου είναι μια πολύ καλή Κυριακή, μπορώ να σου πω, γιατί μετά ακολουθεί εθνική επέτειος τρεις μέρες, αν υπάρχουν διερευνητικές εντολές, ή και η 1η Μαΐου, η 1η Νοεμβρίου, συγγνώμη, είναι και αυτή μια δεύτερη Κυριακή πάρα πολύ κοντά, που θα μπορούσαμε να δούμε εθνικές εκλογές.
0: Και το πολιτικό κλίμα που περιγράφεις, το θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει, νομίζω είναι σαφές αυτό, ξεκινώντας από τη μεγάλη και έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και την ιστορία των ανεξάρτητων αρχών, δηλαδή την τοποθέτηση των επικεφαλής, εκεί που θα περίμενε κανείς ότι μπορεί τα πράγματα να είναι πιο ανέμελα σε σχέση με, με τον διορισμό των επικεφαλής. Έχουμε μια έντονη σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση στις τελευταίες ώρες.
1: Δεν θα μείνω στους λόγους, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν τα δικά τους επιχειρήματα, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην διαδικασία, ποιος την έφερε με βιογραφικά ή όχι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, δεν μπαίνω σε αυτό, αλλά βλέπω, Ιάσονα, ότι είναι ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτούς τους υψηλούς τόνους, στο σκληρό ροκ που έχει υιοθετήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τη Νέα Δημοκρατία. Και έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Αυτό που σου έλεγα πριν, ότι λένε πολλοί από τι θα γίνει την τελευταία εβδομάδα, αν είμαστε σήμερα έτσι που δεν έχουμε εκλογές. Εγώ νομίζω ότι τώρα είναι το πικ. Τώρα είναι το πικ, γιατί τώρα είναι και η αγωνία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να προκηρυχθούν οι πρώτες εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι όταν προκηρυχθούν, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μετά όλα παίρνουν την πεπατημένη τους και σταματάει αυτή η πίεση που υπάρχει. Γιατί υπάρχει πίεση? Προφανώς, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Ναι, και γιατί έχουν μάθει τα κομματικά επιτελεία στην επίσημη προεκλογική κάπως να θέλουν να έχουν και ένα θετικό αφήγημα σε σχέση με την παρέμβασή τους και όχι την ιστορία που βλέπουμε τώρα. Και νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως μέσα στη Βουλή, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι έχει το βήμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του έχει βγει αυτή η υψηλή αντιπαράθεση, η υψηλή τόνη απέναντι στην κυβέρνηση. Έχει καταγράψει δηλαδή θετικά στοιχεία σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Δεν ξέρω αν σε αυτή την καλή στιγμή, στο καλό momentum για την αξιωματική αντιπολίτευση, έρχονται να προσθεθούν και οι επιλογές για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια εδραίωσης έτσι του κόμματος. Δεν ξέρω πώς βλέπεις εσύ και μέσα από το ρεπορτάζ και πώς εκτιμάς τα πρόσωπα που σταδιακά ανακοινώνονται σε σχέση με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.
1: Καλό μεν το momentum, αλλά

0: Αλλαγή και τα υπόλοιπα κόμματα σε αλλαγή της στρατηγικής τους ή στα κόμματα που έρχονται. Βλέπουμε μια επίσπευση των γεγονότων και από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ευνοεί μεν το Πασόκ, αλλά όταν θέλεις να κερδίσεις εκλογές πρέπει να φτάσεις σε ποσοστά σίγουρα άνω του 22-23-24% για να μπορείς να πεις ότι κοντάρεις την δημοκρατία. Διεύρυνση. Είναι φανερή και εκδηλική η αγωνία στο Πασόκ. Ωραία, και στο Πασόκ νομίζω.
1: Για το πώς προχωράει η διεύρυνση.
0: Γι' αυτό που όλοι ξορκίζουν οι άσονα αυτή τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Την ξορκίζουν όλοι. Την ξορκίζει το Πασόκ. Την ξορκίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ξορκίζει η Μαρία Καριστιανού. Όλοι όμως γι' αυτό θα συζητήσουμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Όταν όλα θα είναι πάνω στο τραπέζι. Γιατί τώρα νομίζω ότι ό,τι συζητάμε, αν συζητήσουμε για ποσοστά, είναι στον αέρα. Mm-hmm. Ωραία, όλα είναι στον αέρα. Με το που έρθουν τα νέα κόμματα, με το που θα δούμε άλλα κόμματα να φεύγουν. Γιατί ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι και εκτιμώ ότι 15 μέρες πριν τις εκλογές, 20 μέρες πριν τις εκλογές, τίποτα δεν θα είναι ίδιο στο πολιτικό σύστημα με ό,τι είναι σήμερα. Mm-hmm. Και τα νέα κόμματα, κόμματα παλιά που δεν θα υπάρχουν στην κάλπη, έχουμε και 27 σήμερα ανεξάρτητους. Βάλε και καμία κοινοβουλευτική ομάδα ακόμα που δεν θα κατέβει στις εκλογές. Άρα κάπου θα πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Κάπου πρέπει να επιλέξουν. Αν θα κατέβουν, θα πάνε όλοι σπίτια τους. Ωραία. Και σε αυτό το πλαίσιο το Πασόκ δείχνει μία δυναμική και λέει: εγώ είμαι εδώ, ανοίγω την πόρτα μου, ανοίγω την αγκαλιά. Ωραία. Και ελάτε. Αυτό δείχνει μία δυναμική. Όταν είσαι ένας πόλος που θα έρθει κάποιος, ακόμα και αν το θεωρήσεις γυρολόγο, αριβίστα για τη θέση του, ακόμα και αν αυτό που λέμε απαξιώνουν ή δεν απαξιώνουν την ελληνική κοινωνία, αλλιώς θα γίνεις ένα κόμμα κλειστό, σαν το ΚΚΕ ας πούμε, π.χ. καθαρότητας ιδεολογικής, ναι προφανώς, ωραία, αλλά λες εγώ είμαι ένα μικρό μαγαζί εδώ. Δεν είναι έτσι. Τα μεγάλα συστημικά κόμματα, αυτά που θέλουν να κυβερνήσουν, έχουν κόσμο από παντού και έχουν και απόψεις από παντού. Και γι' αυτό και καμιά φορά λέγανε στο Πασόκ ότι θα έπρεπε, ωραία, όλες οι απόψεις να είναι δεκτές και να μην είναι αυτές που ποινικοποιούνται σε εισαγωγικά με διαγραφές ή όχι.
1: Σε σχέση με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, για παράδειγμα. Τώρα, ας πούμε, η επιλογή του Νικόλα Φαραντούρη, παρότι δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, είναι ευρωβουλευτής ο άνθρωπος, να ανακοινώσει τώρα την προσχώρησή του στο Πασόκ ή άλλα νόματα που ακούγονται.
0: Θα αρχίσουν και άλλα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην δούμε την Ίνα Κασιμάτη στα ψηφοδέλτια του Πειραιά. Για το Πασόκ, τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρώην Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος θα πάει με Σταυρό να διεκδικήσει Σταυρό, τον πρώην, λέω, Αλέξη Τσίπρα, βουλευτή Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν όχι στενό επιτελείο, αλλά ήταν συνεργάτης και συνομιλητής πολύ καλός του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά σταμάτησαν σύμφωνα με το ρεπορτάζ στους τελευταίους μήνες. Θα δούμε τη Θεοδώρα Τζάκρη, θα δούμε αρκετούς, εκτιμώ, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ αυτή η ανεξάρτητη. Ναι. Θα δούμε πώς και τι θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες. Είναι ένα κομμάτι, πώς είναι ένα κύμα το οποίο σε παίρνει προς τα μέσα, γυρνάει γύρω-γύρω τώρα στη θάλασσα. Ένα τέτοιο πράγμα υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι μόνο η περίπτωση Φαραντούρη. Θα δούμε και άλλες στο μέλλον και θα δούμε και άλλες που θα κατέβουν με σταυρό κανονικά στις μεταγραφές. Στα μεγάλα κόμματα αυτά συνηθίζονται. Το Πασόκ έχει πολλά χρόνια να θεωρηθεί, να αισθανθεί μέσα του ότι είναι μεγάλο κόμμα, παλεύει να κάνει το 8 διψήφιο, τώρα είναι στο διψήφιο, έχει παραμείνει με Νίκο Ανδρουλάκη σταθερά διψήφιο, τώρα πάει στο 15. Για να πας από 20 και πάνω, πρέπει να απευθυνθείς και σε μεγαλύτερα κοινά.
1: Το μανιφέστο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος Τσίπρα εν ολίκης, τον καταστά, θεωρείς, εναλλακτική με κυβερνητική επιλογή? Γιατί νομίζω ότι η κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Αλέξη Τσίπρα εκεί θα εστιαστεί. Πώς είδες αυτό το μανιφέστο? Το είδες γενικόλογο? Εγώ το είδα αρκετά γενικόλογο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι ένα πρόπλασμα, αλλά πρέπει να υπάρξουν προγραμματικές θέσεις, αν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να δηλώσει ότι εγώ δεν είμαι απλά ένας πολιτικός αρχηγός, είμαι εν δυνάμει πρωθυπουργός.
0: Δύο τα σκέλη του ερωτήματος. Στο πρώτο, ένα πολύ μικρό σχόλιο. Όταν κατεβαίνει ξανά με ένα κόμμα ένας πρώην πρωθυπουργός, από μόνος ο πολίτης θεωρεί ότι αυτό είναι σοβαρό για κυβερνησιμότητα, γιατί έχει κυβερνήσει ξανά. Δηλαδή και τη συνδημοσκόπηση της Μέτρων που είδαμε, που ήταν 7% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ενώ ήταν 6% ας πούμε, Ανδρουλάκης, αυτή η διαφορά

0: στην Αλεξίπρα που ακόμα δεν ήρθε, ο Αλέξιας είναι ταυτισμένος με την Πρωθυπουργία της χώρας. Άρα στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία σου, αν μπορεί να το κάνει, ξέρεις ότι έχει ξαναπεράσει από εκεί. Άρα μπορεί να το κάνει. Άσχετος αν είσαι, θεωρείς ότι το κάνει καλά, το 15-19 δεν το κάνει καλά, στον κόσμο και στο υποσυνείδητό του, κάποιος που είναι πρώην Πρωθυπουργός κάνει κάτι για να κυβερνήσει. Δεν κάνει κάτι για να είναι συμβηματικό κόμμα. Ασχέτως αν μπορεί να του δώσει 10-12%. Αλλά εννοείται ότι αυτό που θα κάνει ο Αλεξίπρας θα θεωρείται ως εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Τώρα, πάμε και στο μανιφέστο. Ό,τι περίμενα και εγώ, καμία έκπληξη. Ίσως και καμία έμπνευση. Άμα ήθελα να ήμουν λίγο πιο σκληρός. Όντως, θεωρητικό κείμενο, αλλά είναι και απαραίτητη μια θεωρία για όσους αναζητούν το έδαφος, ώστε να τοποθετηθεί μετά το πλακάκι, δηλαδή από πάνω, που θα είναι, θεωρώ, η ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και τα πρόσωπα. Δεν είμαι βέβαιος ότι η κοινωνία αναζητεί αυτά τα κείμενα πλέον, αλλά είμαι βέβαιος ότι πρέπει να υπάρχουν, και πρέπει να υπάρχουν γιατί είναι καλύτερα από αναρτήσεις στα social, από ερασιτεχνικά βίντεο στο TikTok που έχουν διάδραση μεν, αλλά είναι εφήμερα οι άσονα και δεν λειτουργούν ως μια στεγανή βάση. Βέβαια, για να είναι το μανιφέστο μια στεγανή βάση, όπως ήταν παρά πάντοτε οι διακηρύξεις στο παρελθόν ή της 3ης του Σεπτέμβρη για το ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καναμαλή, που λέγεται μέχρι και σήμερα ότι είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα, θα πρέπει να είναι και στην πράξη όλα, δηλαδή να εφαρμοστεί και στην πράξη. Υπάρχει μια αναλυτική, θα έλεγα, παρουσίαση της σύγκλησης των τριών ρευμάτων. Θεωρητικά όμως όλο αυτό δεν έγινε μόνο για τη θεωρία, έγινε για να προκαλέσει συζητήσεις και πολιτικές αντιδράσεις. Δημοσιεύτηκε σε μέρα η οποία ήταν ανεμική επικοινωνιακά λόγω της Πρωτομαγιάς.
1: Αλλά έχει και τον συμβολισμό τον πολιτικό, ας
0: πούμε. Έχει τον συμβολισμό βέβαια, τον ιστορικό, αλλά ανεμικά πολιτικά. Από αύριο στα πάνελ θα δούμε πόσο επηρεάζει, πόσο θα τρέξουν οι καταστάσεις στα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί πραγματικά το να κατέβει ο Αλέξιμας δεν θα μείνει τίποτα όρθιο στο χώρο της αριστεράς, εκτιμώ.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι και η δημοσίευση του μανιφέστου είναι ίσως και μια αφορμή πρόσκλησης ακόμα περισσότερων των λεγόμενων μεσαίων στελεχών που περιμέναν το νεύμα αποχώρησης είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Αριστερά για να μπουν πιο δυναμικά στη διαδικασία συγκρότησης του νέου πολιτικού φορέα, που καθόλου εύκολη δεν είναι σε οργανωτικό επίπεδο, ειδικά με το αχαρτογράφητο που περιέγραφες και νωρίτερα σε σχέση με το πότε θα γίνουν ακριβώς οι εκλογές. Ποιους θεωρείς ότι θα πάρει και ποιους δεν θα πάρει μαζί του Αλέξης Τσίπρας? Διότι έχω την αίσθηση ότι αν το συζητούσαμε ένα χρόνο πριν και ο ίδιος θα έλεγε ότι εγώ θα είμαι πάρα πολύ επιλεκτικός, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν έρθει κάπως αλλιώς και αυτή η επιλεκτικότητα που είχε δείξει και στην πρώτη παρουσίαση της Ιθάκης με το γνωστό θεωρείο, ίσως έχει πάει περίπατο.
0: Όλα έχουν επισπευθεί, όχι μόνο γιατί υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, πιέζεται η κυβέρνηση, μπορεί να κάνει προώρες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποτέ δεν θεώρησε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα μπορούσε να κάνει τον Ιούνιο εκλογές ο Πρωθυπουργός. Όλα είναι γιατί στο χώρο που κινείται ή θέλει να κινηθεί, εδραιώνεται το ΠΑΣΟΚ όλο και περισσότερο. Άρα δεν θα έχει ζωτικό χώρο αναπνοής και δεν θα είναι εύκολο για τον Αλέξη. Εγώ τον άκουσα στο φόρουμ των Δελφών. Η ατάκα του ότι εγώ δεν ήρθα για να παίξω συμπληρωματικό ρόλο και θα αποφασίσω ο κόσμος στις εκλογές και μετά θα πάρω εγώ τις αποφάσεις μου, είναι μια πολύ σοβαρή ατάκα. Μπορεί να φαίνεται το κλασικό εκβιαστικό, ωραία, ή θα κάνετε εμένα αξιωματική αντιπολίτευση ή δεν θα υπάρχω, θα φύγω. Ωραία, αλλά πραγματικά και ο κάθε πρωθυπουργός το λέει αυτό, ότι σταθερότητα στη χώρα, άρα πρέπει να συνεχίσουμε για κυβέρνηση, και να λέει η αντιπολίτευση ότι είναι εκβιασμός. Είναι ένα χαρτί που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός και όλα τα επισπεύδει, ωραία, για να έχει ακόμα ζωτικό χώρο και να μην δε θεωρείται ένα de facto ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι η δεύτερη δύναμη στις εκλογές. Εκτιμώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή θα παρουσιάσει μέχρι τις 15 Μαΐου τα 30, τους 31-40 ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και θα στέλνουν μηνύματα, δηλαδή νέα γενιά, νέα πρόσωπα, μία απήχηση σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους και στα τρία ρεύματα, αλλά και πιστούς από το παρελθόν. Θα έχει δηλαδή ένα κράμα πολλών διαφορετικών ανθρώπων σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Μετά βέβαια, για τις προσκολήσεις που λέω εγώ, θα εμφανιστούν και άλλοι. Είναι βέβαιο, και αυτό που είπες και εσύ το σημειώνω, ότι έχει ρίξει αρκετό νερό στο κρασί του, ο εξώστης είναι παρελθόν, τώρα φαίνεται να συνομιλεί απευθείας με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Εγώ εκτιμώ ότι θα έχουμε τεκτονικές αλλαγές και στα δύο κόμματα, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Μην έχουμε διασπαστικές τάσεις και στο ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον κυκαιώνα αλλαγών που μπορούμε να δούμε. Σίγουρα όμως νομίζω ότι θεωρούμε δεδομένο ότι όσοι υποστηρικτές έχουμε ένα κοινό ρεπορτάζ, το 70-30 είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή 70% θα πάει με Τσίπρα, 30% όχι.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί νομίζω, γιατί δεν γίνεται τώρα. Γιατί όλοι αυτοί που μιλάνε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν τώρα. Εγώ εκτιμώ ότι δεν φεύγουν τώρα, γιατί θα περιμένουν να οδηγήσουν σε ένα έκτακτο συνέδριο. Και γιατί να οδηγήσουν σε ένα έκτακτο συνέδριο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει μία επιχορήγηση από την Βουλή, από το κράτος, έχει ένα κτίριο,
1: ένα
0: έχει
1: μηχανισμό,
0: κάποια μέσα, έχει ένα μηχανισμό. Ωραία. Αν φύγουν όλοι αυτοί και πάνε στο Τσίπρα, το αφήνουν σε αυτούς που θα μείνουν. Ωραία, να κάνουν ό,τι θέλουν, και νομίζω ότι αυτοί με ένα τέτοιο μηχανισμό και με τέτοια έσοδα, με τέτοια δηλαδή ταμεία, θα μπορούν να διεκδικήσουν ένα 3%. Γιατί όχι. Ωραία, εγώ νομίζω ότι θα πάνε σε ένα έκτακτο συνέδριο υπαρξιακό. Μπορεί να υπάρξει και μια απόφαση αναστολής λειτουργίας για τη συμπόρευση με Αλέξη Τσίπρα. Όποιος θέλει να πάει και όποιος τον θέλει ο Τσίπρας θα πάει. Όποιος δεν το θέλει, βρει τον δρόμο του. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Ωραία, βρείτε το δρόμο σας, τι μπορεί να κάνετε. Κάντε ένα νέο σχηματισμό, κάντε το ΣΥΡΙΖΑ 2. Θέλετε να πάτε με κάποιον από τους υπάρχοντες. Νομίζω ότι και αυτό το συνέδριο θα λυθεί, αν υπάρχει συνέδριο στην αριστερά. Νομίζω ότι με την κίνηση του Αλέξη Χαρίτση έχει τελειώσει οποιαδήποτε συζήτηση για την επόμενη μέρα. Απλά θα αποχωρήσουν οι 9 στους 12 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, σε ποιο χρόνο θα το κάνουν, και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί ακόμα υπάρχει μια συντροφικότητα στο κομμάτι, έτσι ώστε να μην χαθούν τα προνόμια. Γιατί η κοινοβουλευτική αριστερά, συγγνώμη, η νέα αριστερά, κοινοβουλευτικά δεν έχει εκλεγεί. Οπότε για να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα με όλα τα προνόμια που έχει στην Βουλή, από τις συζητήσεις μέχρι τα γραφεία, χρειάζεται να έχει 10 βουλευτές. Σήμερα έχει 12 και οι 9 στους 12 διαφωνούν με την επιλογή της ηγεσίας. Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως, με το που κάνουν μια κίνηση, ανεξαρτοποιηθούν, δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα και συντροφικά παραμένουν, παρόλο που έχουν διαφορετική τακτική και οπτική στο μέλλον προς τις εκλογές. Οπότε σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας, με το που θα κάνει την ιδρυτική διακήρυξη, νομίζω ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε τις εξελίξεις σε αυτά τα δύο κόμματα.
1: Και με να δούμε ακριβώς πώς θα υπάρξει αυτός ο δικός χάρτης, αν θα είναι σε μια στιγμή αποχώρηση μαζική, αν θα υπάρξουν τα συνέδρια που περιγράφεις, για να προεξοφλήσουν τη συνέχεια. Πριν κλείσουμε, Δημήτρη, θα ήθελα...
0: Θα πάμε και στην ονοματολογία.
1: Για το ποιο...
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ήθελα να πούμε λίγο και για το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι η τριάδα Πολάκη Παπαδούρου
1: θα μείνουν.
0: Θα κάνουν κάτι.
1: Ναι.
0: Θα κάνουν κάτι. Ναι, δεν θα είναι αυτοί που θα πάνε με τον Τσίπρα, και γιατί ίσως δεν τους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, αν δείξει τόσο νερό στο κρασί του και έχει ξανά με τον Παύλο Πολάκη σε ψηφοδέλτια, νομίζω ότι δεν υπάρχει rebranding. Δηλαδή θα καταργηθεί στην πράξη το rebranding. Ναι. Και γενικώς με ό,τι θα γίνει από ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι θα είναι μία τα ίδια. Δηλαδή η πολιτική εκτίμηση ότι το ταβάνι του Αλέξη Τσίπρα τώρα δεν είναι καν το 17% που πήρε το 23%. Γιατί μην ξεχνάμε, στις προηγούμενες ενεργές εκλογές πάλι Αλέξη Τσίπρα είχα. Δηλαδή το rebranding μπορεί να επισπεύθηκε, αλλά στην ουσία rebranding που να πέρασαν γενιές πολιτικών που δεν υπάρχει. Ωραία, πάλι θα υπάρχει ένα αριστερής φύσης κόμμα και λίγο κεντρό που θα μιλάει, θα έχει επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα και πολιτικό αρχηγό. Απλά θα είναι και λίγο πιο προσωποπαγές σε σχέση με την ιστορική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτοί, νομίζω, και όλοι όσοι είναι κοντά τους, οι οποίοι δεν θα πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Θεωρώ ότι μπορεί να δούμε και τις κινήσεις με τις παραιτήσεις βουλευτών ακόμα και κορυφαίων,
1: ναι, για να δημιουργούν έτσι ένα τόρο, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι μπλαντόρος, είναι ότι αφού το θέλει και αφού αυτός έκανε το δρόμο έτσι, το χάραξε ναι. και έφυγε από τη Βουλή, θα φύγουμε κι εμείς. Mm. Δηλαδή θα δείξεις και στην κοινωνία ότι αυτό ναι, εγώ έχασα 4 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες, έχασα τον βουλευτικό μισθό.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που το δείχνει.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι κάτι που μπορεί να λέμε τώρα ότι ο Τσίπρας λείπει από αυτές τις συζητήσεις στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Αν θα μπορούσε να πάρει το λόγο ως πρώην Πρωθυπουργός, γιατί στο Σαμαρά δεν δόθηκε στις τελευταίες, ας πούμε, για τη συζήτηση των υποκλοπών του κράτους δικαίου. Έτσι θα μπορούσε να πάρει και το λόγο. Αλλά ο Αλέξης προτίμησε άλλον δρόμο. Αυτά λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά τα είπαμε, νομίζω μόνο Τσακαλώτος, Πέτη, Πέρκα δεν θα πάνε προς την πλευρά
1: του.
0: Ναι, ο Βαμπράδο είναι στη Βουλή, το είπαμε στη ναι, Βουλή. Ναι, ο Βαμπράδο Σακελαρίδης προφανώς. Εκεί βλέπω μία σύμπλευση με το Μέρα 25. Τη βλέπω, ενώ δεν τη βλέπω περίπου με τον Πολάκη και τον Παπά. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, εκλογικές συμμαχίες είναι αυτές. Γίνεται, ξέρεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπαίνει σε ένα δεύτερο ακρονίμιο. Μέρα 25 Προοδευτική Συμμαχία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και έχεις μία. Εμείς εκφράζουμε αυτή την τάση, ας πούμε, στον δρόμο προς τις εκλογές. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ είναι αλήθεια ότι αυτό το φλερτ με το Χάρη Δούκα έχει προκαλέσει μία δυσφορία. Αρκετή. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει. Τίποτα.
1: Αλλά θα μπορούσε να αναιρέσει όμως και αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι ένα κυβερνητικό κόμμα πρέπει να είναι αρκετά ευρύ στο εσωτερικό του. Είναι μια λεπτή κόκκινη γραμμή για το πόσο μπορεί να είναι ανεκτή αυτό το, η συνθήκη με το φλερτ του Χάρη Δούκα και του Αλέξη Τσίπρα.
0: Το λέω περισσότερο το ότι αν υπάρξει όλο το μπλοκ, αν δει ότι δεν εκφράζεται από τις λογικές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ,
1: και
0: ενώ σήμερα και μετά το συνέδριο υπάρχει όχι σιωπητήριο, αλλά υπάρχει μία λογική ότι θα πάμε σε εκλογές και πάμε σε εκλογές και είμαστε, δεν υπάρχει σιωπητήριο στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν υπάρχει, δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται και δεν το λέω. Τώρα υπάρχει ότι ο καθένας βλέπει ότι πάμε σε εκλογές. Άρα για να πάμε σε εκλογές πρέπει ο καθένας να βοηθήσει από το δικό του μετερίζει το πόσο παραπάνω ποσό θα έχει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Μετά να τα βρούμε. Mm-hmm. Αλλά τώρα κάναμε και το συνέδριο, τελειώσαμε τα ισοκομματικά μας, δεν υπάρχουν άλλα ισοκομματικά. Οπότε, αν αυτό το πράγμα γίνουν κάποιες κινήσεις που, όπως οι προστίκες, ας πούμε, που κάποιους να μην δεν μπορούν να ξαναείνε στο ίδιο κόμμα με τη Θεόδωρα Τζάκρη, π.χ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν, δεν το αντέχουν και αυτό λειτουργήσει αντίρροπα, θα δείξει τι μπορεί να γίνει.
1: Δημήτρη,
0: επίσης, υπάρχει μια επικοινωνιακή υπεροπλία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, είναι σαφές αυτό, ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να το απαντήσει και να δει πώς θα πορευτεί.
0: Δεν είναι προσωπικό.
1: Όχι.
0: Είναι η δυναμική ενός πρώην πρωθυπουργού που φαίνεται ότι έρχεται, ναι, πραγματικά με εφημερίδα, με site. Βλέπεις έναν ολόκληρο μηχανισμό ο οποίος λειτουργεί υπέρ του. Και θα δούμε αυτό το overdose τον επόμενο. Το θέμα είναι πώς θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Δημήτρη Συρμάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακή. Είσαι ο καλός συνάδελφος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ας τον ευχαριστώ για την πρόσκληση.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, ο δανειολήπτης αποκτά δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους. Στην ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις με τη Λιβύη και υπογράμμισε ότι συμφωνήθηκε να προχωρήσει η συζήτηση των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Μαξίμο ότι καταφεύγει συστηματικά σε ψεύδι προκειμένου να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις του. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026, με την πλατφόρμα όπως αναμένεται να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αύριο Δευτέρα στις 8 το πρωί ξεκινά υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Επαναλειτουργεί σε λίγες μέρες η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινας. Το επιβατικό τρένο θα σφυρίξει ξανά μετά από πολλά χρόνια στην πόλη της Φλόρινας την 3η 5 Μαΐου για τα εγκαίνια που θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό δρομολόγιο. Θα ξεκινήσει από την Έδεσα, στο οποίο θα επιβαίνει και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο Λαγκαδά, λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Σε εξέλιξη είναι διακοπή υδροδότησης από το πρωί στην οδό Μαρασλή στη Χαριλάου. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, εκτιμάται αποκατάσταση της βλάβης μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που ανήκει στην Εθνική Εταιρεία του Ιράν διέφυγε του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και έφτασε στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, μεταφέροντας περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αξίας σχεδόν 220 εκατομμυρίων δολαρίων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Επιστροφή στον Ιάσο Ναμπάντιο.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tssshow.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ακού δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Κυριακής στον αέρα, σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου του 2026, με τον καιρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης να έχει ήδη βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με τις πρώτες πρωινές ώρες. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα είχαμε σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Ένα θέμα που, όπως έχουμε πολλές φορές επισημάνει, αποτελεί και δείκτης διαφάνειας και δημοκρατίας για την χώρα, με αρνητικά προφανώς συμπεράσματα και αποτελέσματα. Είχαμε αυτή την εβδομάδα την αρχιοθέτηση της υπόθεσης με απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ εχθές είχαμε και ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα από την ιστοσελίδα in.gr, όπου αποκαλύφθηκε η απόρριτη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, και τα 11 πρόσωπα όπου όλος τυχαίως παρακολουθούσε ταυτόχρονα και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το παράλληλο κέντρο παρακολούθησης του Predator. Για την υπόθεση των υποκλοπών και τις νέες αυτές εξελίξεις έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο από τους Reporters United, τον Θοδωρή Χονδρόγιανο. Θοδωρή, καλημέρα, καλή Κυριακή, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροάτρες και τους ακροάτες.
0: Θα ήθελα το σχόλιο σου αρχικά για το γεγονός ότι μια εργάσιμη μέρα μετά την ενημέρωση του Αρείου Πάγου ότι θα έρθουν νέες μηνύσεις κρίσιμων προσώπων για τις υποκλοπές, ο κύριος Τζαβέλας έβγαλε διάταξη ώστε να μείνει υπόθεση στο αρχείο. Πώς σχολιάζεις αυτή την εξέλιξη, έχοντας παρακολουθήσει φυσικά και την δίκη που έχει προηγηθεί?
1: Υπάρχουν δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά να πούμε εν προκειμένου. Το πρώτο είναι ότι ο κύριος Τζαβέλας, που είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μας προκαλεί εντύπωση στο πλαίσιο του ρεπορτάζ μας το γεγονός ότι δεν ζήτησε, ότι διερεύνησε το αν, ο ίδιος εξέτασε το αν θα ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, όπως ουσιαστικά ζήτησε το μονομελές πρωτοδικείο που είδε ότι υπάρχουν νέα στοιχεία για πιθανά νέα εγκλήματα. Και γιατί λέμε ότι μας κάνει εντύπωση ότι δεν εξαιρέθηκε? Για το γεγονός ότι ο ίδιος, ο κύριος Τζαβέλας, έχει προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση των υποκλοπών ήδη. Και πώς γίνεται αυτό? Έχει υπογράψει, για να δώσω ένα παράδειγμα, τις διατάξεις άρσης του απορρίτου. Ο ίδιος ως αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕΠ είχε υπογράψει τις άρσεις του απορρίτου σε βάρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Έχει υπογράψει δηλαδή τις διατάξεις την παρακολούθηση του Κουκάκη από την ΕΕΠ. Πρώτον, και την έναρξη της παρακολούθησης και την παράταση αυτή στο καλοκαίρι του 20, αλλά και την λήξη της στις 12 Αυγούστου του 20. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και για άλλες καθώς ήταν αναπληρωτής εισαγγελέας, είπε ο ίδιος, κατέθεσε και στην Επιτροπή Θεσμών και
0: Διαφάνειας. Ναι, ως τέτοιος κλήθηκε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα που τίθεται το δημοσιογραφικό. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θεσμικά έχει έναν ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών. Αυτός ο άνθρωπος, όταν καλείται, του ανατίθεται να διερευνήσει το αν θα αναφέρει την υπόθεση των υποκλοπών για να διερευνούν νέα ποινικά δικήματα, πλημμυλήματα, κακουργήματα. Μάλιστα, σε αυτήν την υπόθεση είναι μηνυτής και υποστήριξη κατηγορία στη δίκη των υποκλοπών ο ίδιος ο κ. Κουκάκης. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ένας εισαγγελέας που έχει προσωπική εμπλοκή, για ποιο λόγο δεν ζητάει την εξαίρεσή του? Γιατί έχει προσωπική εμπλοκή με την υπόθεση, δεν μπορεί να την κρίνει. Πρέπει να ζητήσει την εξαίρεση του, κατά την εκτίμησή μου, κατά τη γνώμη μου, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα που δεν έγινε. Το δεύτερο, και αυτό έρχεται, να το ενισχύσει και το δημοσίευμα που αναφέρατε του INGR εχθές, που είναι πάρα πολύ κομβικό, πραγματικά πολύ κομβικό για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι κάποιος, διαβάζοντας την ανακοίνωση, το σκεπτικό με το οποίο ο εισαγγελέας Τζαβέλας αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, είναι ότι δεν έχει, ότι μέσα στην ουσία της στην ουσία του αυτού το σκεπτικό προκαλεί ερωτήματα. Δηλαδή, λέει μέσα, για ένα παράδειγμα, ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία για να εξεταστεί ξανά η υπόθεση των υποκλοπών. Στη δίκη του Predator είχαμε πάρα πολλά νέα στοιχεία. Για παράδειγμα, ή λέει ότι δεν ήταν το κινητό, αναφέρει για παράδειγμα στο κινητό του κ. Σπίρτζη, για να δούμε αν έχουμε κατασκοπία, και λέει ότι δεν ήταν κρατικά μυστικά αυτά που είχε στο κινητό του. όταν έφυγε πια, δεν ήταν κρατικά μυστικά. Πώς το ξέρουμε? Ζήτησε τον κύριο Σπίρτζη από οποιοδήποτε άλλο θύμα του Predator να φέρει το κινητό του για να εξεταστεί και να δούμε αν έχει κρατικά μυστικά? Αυτό μπορεί και τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Δένδια και τα άλλα πρόσφατα που είχαν μια θέση. Ή το κινητό του κύριου Φλόρου, του αρχηγού ΓΕΘΑ, να δούμε αν έχουν μέσα κρατικά μυστικά. Πώς ξέρει ο κύριος Τζαβέλας για το αν είχαν ή δεν είχαν μέσα κρατικά μυστικά? Και μιλάμε για ανώτατα στελέχη του στρατού και της κυβέρνησης. Οπότε εδώ νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο βασικά. Ότι πρώτο το ζήτημα της εξαίρεσης και το δεύτερο είναι ότι το ίδιο το περιεχόμενο γύρει ερωτήματα.
0: Και νομίζω ότι αυτή η διάταξη του κυρίου Τζαβέλα μπορεί να αρχίσει να διδάσκεται σιγά σιγά και στις σχολές νομικής για τα λογικά αυτά άλματα που επισημαίνεις και εσύ, Θοδωρή. Και...
1: ως αντιπαράδειγμα.
0: Ναι, ως αντιπαράδειγμα φυσικά. Θέλω να μου πεις την εκτίμησή σου, αν γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, αν αυτές οι νέες μηνύσεις που προαναγγέλθηκαν είναι πιθανό να προέρχονται ακόμα και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή από στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Και νομίζω ότι το ρεπορτάζ του πάνω του Τσίκαλα στο in.gr καταδεικνύει το γεγονός ότι αυτά τα 11 πρόσωπα, πολλά εξ αυτών, είναι μέχρι και σήμερα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Μιλωνάκης.
1: Νομίζω ότι καταρχάς ο συνάδελφος ο Πάνος Τσίκαλας πρέπει να τον μνημονεύσουμε, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετική η δουλειά του και κατά την κάλυψη του σκανδάλου και της δίκης, αλλά και με το δημοσίευμα. Νομίζω και εγώ ότι εκτιμώ δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι εντός της Νέας Δημοκρατίας το οποίο λόγω της πολιτικής συγκυρίας δείχνει να κινείται σε ένα θέμα το οποίο για πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρξε καμία κινητοποίηση. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το έχουν κάνει νωρίτερα. Δηλαδή θα έπρεπε όλα τα στελέχη της κυβέρνησης που έχουν στοχοποιηθεί από το Predator να έχουν κινηθεί νωρίτερα για να προστατεύσουν και τα δικαιώματα τους αλλά και το αξίωμα που είχαν, τους υπουργικούς τους θόκους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υποχρέωση τους. Δηλαδή το να μην υποστηρίζεις τα δικαιώματά σου ως άτομο είναι μια απόφαση δική σου, αλλά όταν πρέπει να υποστηρίξεις ένα ανώτατο αξίωμα με το οποίο σου εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός.
0: Δεν το κληρονόμησες, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Άρα νομίζω εγώ ότι, ναι, ότι υπάρχει μια κινητικότητα και σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες, που κατά την εκτίμησή μου είναι πάρα πολύ λίγη. Είναι πολύ λίγο
0: και πολύ αργά.
1: Και πολύ αργά ακριβώς. Να είμαι ειλικρινής σε αυτό, αυτή είναι η γνώμη μου, και δεν μπορώ να μην βλέπω την απραξία μέσα στα χρόνια μόνο και μόνο επειδή τώρα υπάρχει μια κινητικότητα. Μπορεί και λόγω πολιτικής συγκυρίας και όχι λόγω της σημασίας του θέματος, αλλά πράγματι υπάρχει μια κινητικότητα και εντός της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το ζήτημα.
0: Τώρα, το κρίσιμο, Θοδωρή, είναι αν αυτή η απόφαση, αυτή η διάταξη του Τζαβέλα, του κ. Τζαβέλα, εμποδίζει τη δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου. Αν δηλαδή σταματάει κάπου εκεί η όλη αυτή η δικαστική ιστορία, ή αν υπάρχουν και πάρα πολλές ακόμα απολύξεις που δεν τους γνωρίζουμε.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι και έχει να κάνει με τα πλημελήματα και τα κακουργήματα. Mm-hmm. Για τα πλημελήματα, το χρονικό σημείο ήταν όντως κρίσιμο, γιατί έχουμε πενταετή παραγραφή. Πολλές από αυτές τις πράξεις έγιναν το 2021, οπότε φτάνουμε πια στην πενταετή παραγραφή. Από τη στιγμή που δεν έγινε ποινική δίωξη, για να έχουμε άλλα τρία χρόνια επέκταση της παραγραφής, τότε αυτά τα πλημελήματα πάνε, οποιοδήποτε πλημέλημα πάει για παραγραφή. Αυτό ενδεχομένως να γινόταν και αν δεν υπήρχε αυτή το κλείσιμο της υπόθεσης, θα έπρεπε δηλαδή και να μην κλείσει και να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Ωστόσο, η υπόθεση δεν κλείνει και για τα κακουργήματα. Mm-hmm. Γιατί εκεί έχουμε 20ετή παραγραφή, οπότε η υπόθεση μπορεί πάντα να ξανανοίξει μέσα στα 20 χρόνια. Φυσικά υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά προηγούμενα τέτοιου είδους. Αλλά κατά την εκτίμησή μου, τόσο σοβαρή υπόθεση και υπάρχουν τόσα νέα στοιχεία που δεν. Ενώ παίζεται ακόμα το ζήτημα, γιατί θα υπάρξουν και άλλα στοιχεία. Και τελικά βλέπουμε ότι πια οι απόπειρες συγκάλυψης δεν περνάνε στο απειρόβλητο, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Για τα πλημελήματα όμως, η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην πενταετή παραγραφή. Mm-hmm.
0: Αυτό που επισημαίνεις πάντως σε σχέση με την 20ετή παραγραφή των κακουργημάτων και το τι θα μεσολαβήσει, νομίζω ότι Το βάρος πέφτει στην ερευνητική δημοσιογραφία που και εσύ εκπροσωπείς, που αντιστοίχως έφερε στο φως της δημοσιότητας πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στο πρώτο κομμάτι των υποκλοπών, και επειδή είναι μια δυσόδης δυστυχώς ιστορία, ενδεχομένως να έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα και σε επίπεδο δημοσιογραφικών αποκαλύψεων. Το ζήτημα είναι πώς βλέπεις αρχικά τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και της αντιπολίτευσης.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση, καταρχάς για το ρόλο της δημοσιογραφίας συμφωνώ, και η αποκάλυψη του συναδέλφου του Πάνου είναι εξαιρετική και είναι σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή βλέπουμε, ναι, ότι τελικά οποιαδήποτε συγκάλυψη φέρνει καλώς ενόμενη δημοσιογραφική αντίδραση και νέες αποκαλύψεις. Νομίζω ότι υπάρχει. Θα πω δύο πράγματα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Η νέμεση που έχει διαπράξει είναι τόσο βαριά, και μετά η προσπάθειά της να αποφύγει την διαπράξει είναι τόσο βαριά, και η προσπάθειά της να αποφύγει την νέμεση μετά την τιμωρία της. Ας πούμε ότι η τιμωρία εδώ είναι η λογοδοσία, η πολιτική και η δικαστική λογοδοσία, είναι τόσο μεγάλη που βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη πίεση συνεχώς, και δεν μπορεί να πείσει πια οποιονδήποτε και οποιαδήποτε για τις αποπειρές συγκάλυψής της. Δηλαδή, όταν έχουμε σε ανώτερο δικαστικό επίπεδο εισαγγελείς οι οποίοι την ηγεσία της δικαιοσύνης να οδηγεί σε συγκάλυψη ένα σκάνδαλο, και η ηγεσία αυτή να έχει διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως η κυρία Δηλίνη, αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κρύψει. Όταν η κυβέρνηση αλλάζει τα μέλη της ΑΔΑΕ χωρίς την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων και χωρίς να κουνιέται φίλο τότε στα μίντια, για να μην επιβληθεί πρόστιμο από την ΑΔΑΕ υπό τον κύριο Ράμο στην ΕΕΠ για μη συνεργασία της στο πλαίσιο της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών, είναι κάτι που η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει. Και τώρα που υπάρχουν και δηλώσεις Ντίλιαν και η υπόθεση έχει φτάσει σε πάρα πολύ βαθύ επίπεδο. Για παράδειγμα, ακούγεται τώρα ότι θα έρθει μια διάταξη η οποία θα επιτρέπει την εξαγορά ποινών αντί την έκτηση φυλάκισης σε περιπτώσεις όπως τις καταδίκησεις τώρα των αυτούργων για το Predator. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο πια. Έχει κάνει τόσα πολλά αμαρτήματα η κυβέρνηση και έχουν αποκαλυφθεί τόσο πολύ που είναι αδιανόητο να πείσει σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δηλαδή, και επίσης, νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να μείνει μια κυβέρνηση όρθια, ναι, και να μην παρέχει ο Πρωθυπουργός.
0: Νομίζω ότι το μόνο που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να μας πείσει ότι είναι σε ένα πλαίσιο κανονικότητας όλο αυτό το πλαίσιο. Την υπόλοιπη μάχη την έχει χάσει. Προσπαθεί δηλαδή να απευθυνθεί στον κόσμο που δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της ίδιας της δημοκρατίας. Μένει να κρυθεί πώς ακριβώς.
1: Σωστό είναι αυτό, απολύτως σωστό, και μάλιστα αυτό το οποίο έσωσε, να το πούμε, την κυβέρνηση τα παλαιότερα χρόνια ήταν η μηντιακή της παντοδυναμία. Τώρα το γεγονός ότι υπάρχουν και μεγάλα μέσα ενημέρωση που γράφουν, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί ο κόσμος ακούει για την υπόθεση πρώτη φορά μετά από χρόνια. Δηλαδή, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ είναι ένα ζήτημα το αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να διαχειριστεί
0: ναι.
1: Ακριβώς. Από την άλλη, βλέπουμε, να πω για την αντιπολίτευση, ναι, θεωρώ ότι γενικότερα η αντιπολίτευση δεν σήκωσε αρκετά το ζήτημα όσο θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε ωστόσο τώρα μια κινητικότητα η οποία είναι πολύ σημαντική στην πραγματικότητα, για να καταλάβει ο κόσμος τι έχει συμβεί. Γιατί αυτό που έχει συμβεί δεν είναι μόνο, εντάξει, παρακολουθείτε μια ηγεσία, είναι ένα ζήτημα κράτους δικαίου δημοκρατίας που αφορά τον κόσμο. Άνθρωποι οι οποίοι είναι παρακολουθούμενοι ή φοβούνται ότι παρακολουθήθηκαν και είναι δυνάμοι ή ενεργοί εκβιαζόμενοι, δεν θα υπηρετήσουν τον κόσμο, δεν θα υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, και δεν θα είναι ανίκανοι να πάρουν οποιαδήποτε απόφαση, γιατί αυτό θα κρίνεται από το κάθε φορά πώς θα πρέπει να αντιδράσουν στον φόβο τους για την παρακολούθησή τους. Δηλαδή, ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη τη δημοκρατία, την ποιότητα της δημοκρατίας που έχουμε, το κράτος δικαίου και στην πραγματικότητα τον τρόπο λήψης αποφάσεων που αφορά φυσικά όλες και όλους. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά το σηκώνει λίγο παραπάνω η αντιπολίτευση, και αυτό είναι θετικό.
0: Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα, για καλά. Ο Θοδωρής Χονδρόγιανος, δημοσιογράφος από τους Reporters United, ένα ανεξάρτητο συνεργατικό, δημοσιογραφικό, ερευνητικό εγχείρημα που έχει συμβάλει πολλά και στην διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών σε δημοσιογραφικό πάντα επίπεδο.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου μιλούσαμε νωρίτερα με τον συνάδελφο Θοδωρή Χονδρόγιανο από τους Reporters United. Το ζήτημα του κράτους δικαίου έχει αναδειχθεί τα μέγιστα και με την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, το σιδηροδρομικό δίκτυο και όσα οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών. Την Τετάρτη που μας πέρασε είχαμε μια συγκινητική εκδήλωση στον Δήμο Πέλλας, στα Γιάννητσά, με την ονοματοδοσία της Βόρειας Αίθουσας Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Γιάννητσών, σε αίθουσα Ιφηγένεια Μίτσκα, στη μνήμη της νεαρής αυτής κοπέλας που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, αλλά και για την απόδοση φόρου τιμής στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που έγινε σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης των γονέων, των συγγενών και των φίλων της. Στην πινακίδα αναγράφονται και στοίχοι από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Πρωινό άστρο» που έγραψε όταν γεννήθηκε η κόρη του Έρη. Δύσκολες αυτές οι εκδηλώσεις μας υπενθυμίζουν την ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία που αποτελεί η τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών. Και τα τελευταία 24 ώρα έχει σχολιαστεί ευρύτατα η επιλογή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών του κ. Κυρανάκη, με ανοιχτά μέτωπα στον σιδηρόδρομο πάρα πολλά και με πολλές ανακοινώσεις που επαναλαμβάνονται και πολλά χρονοδιαγράμματα για το πότε θα έχουμε ασφαλή πλήρως την γραμμή του Αθήνα-Θεσσαλονίκη, για την απόδοση των τοπικών γραμμών από Θεσσαλονίκη προς άλλες πόλεις όπως η Έδεσα. Ο κ. Κυρανάκης επέλεξε ανάμεσα σε όλες αυτές τις εκκρεμότητες να πάει με τον προσωπικό του βιντεογράφο να μας δείξει ότι βοηθάει στο σβήσιμο των γκράφιτι που υπάρχουν πέριξ του σιδηρόδρομου στην Αθήνα, να σβήσει τις μουτζούρες και την αναρχία, όπως είπε. Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως πως ο αρμόδιος υπουργός επιλέγει τέτοιου είδους επικοινωνιακά τρίκ με όλα αυτά τα ανοιχτά μέτωπα, καθαρά προεκλογικής αισθητικής και λογικής συγκεκριμένη παρέμβαση του κ. Κυρανάκη, η οποία νομίζω και εγώ ότι περισσεύει σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και τα τεράστια ζητήματα που υπάρχουν. Και ο ελληνικός σιδηρόδρομος εξάλλου αποτελεί και ένα αναπτυξιακό ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Θα βάλουμε στην παρέα μας για να συζητήσουμε για την διασύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όχι αρχικά σε σιδηροδρομικό επίπεδο αλλά ακόμα και σε οδικό, διότι την εβδομάδα αυτή είχαμε μια παρέμβαση από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε σχέση με τη διασύνδεση του λιμένου Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, και για να συζητήσουμε για αυτή την παρέμβαση και για τα όσα συμβαίνουν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δεύτερο αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πάνο Μενεξόπουλο. Κύριε Μενεξόπουλο, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Θα ήθελα να μου δώσετε αρχικά μια εικόνα της παρέμβασης του Επιμελητηρίου σε σχέση με την καθυστέρηση διασύνδεσης του λιμανιού με τον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ και το τι σημαίνει αυτή η καθυστέρηση.
1: Ναι. Όλοι γνωρίζουμε για εμπεσυρθώσεις ή εμπλεκόμενοι με το λιμάνι και τις μεταφορές εκτός λιμανιού. Γνωρίζουμε ότι η πύλη 16 είναι η πύλη εξόδου όλων των φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα εξωτερικού προς το εξωτερικό και όχι μόνο και προς το εσωτερικό. Η κίνηση αυτή λόγω της χρήσης του λιμανιού και από τις γειτονικές χώρες είναι ιδιαίτερα φορτωμένη. Και για αυτό το λόγο είχε προγραμματιστεί, είχε επιλεγεί σαν λύση η δημιουργία ενός βραχίωνα που θα συνδέει την πύλη 16 του λιμανιού με το λιμάνι, με την ΠΑΘΕ, με το δρόμο σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ευζώνων. Το 2009 κατασκευάστηκε αυτός ο δρόμος μέχρι ένα σημείο και περνώντας καθημερινά όλοι που εργάζονται στην περιοχή και όχι μόνο, βλέπουν ένα έργο το οποίο είναι κατασκευασμένο από το 2009, δηλαδή 15 χρόνια πριν, να καταλήγει κάπου όπου είναι πραγματικά κομμένο με το μαχαίρι, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Το 2021, οριστικά, καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος του έργου για τη δημιουργία αυτής της σύνδεσης είναι η Εγνατία Οδός. Έχει σημασία στην πορεία, αυτό που λέμε. Το 2021 λοιπόν δημοπρατήθηκε, ανέλαβε κάποια τεχνική εταιρεία την κατασκευή του έργου με ορίζοντα να λήξει αυτή η ανάθεση το 2026. συγγνώμη, το 2025, τέλος 2025. Αποτέλεσμα αυτών όλων ήταν ότι θα έπρεπε να γίνουν, να τελειώσουν, να οριστικοποιηθούν οι απαλωτριώσεις στην περιοχή για να γίνει και αυτή η σύνδεση στο τελευταίο κομμάτι που συνδέεται, που δεν είναι μεγάλο, δεν πρέπει να είναι πάνω από ένα χιλιόμετρο, για να, να ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις. Οι απαλωτριώσεις δυστυχώς καθυστέρησαν. Ζήτησε ο ανάδοχος κάποιες αποζημιώσεις και δυστυχώς φτάσαμε με την καθυστέρηση αυτή της καταγωγής των αποζημιώσεων και της ολοκλήρωσης του έργου να λήξει
0: η σύμβαση,
1: η χρονική διάρκεια σύμβασης αυτής. Αποτέλεσμα αυτών είναι τώρα να υπάρχει ένα έργο το οποίο είναι πάλι στον αέρα, όπως και το από το 2009.
0: Μάλιστα.
1: Και η ανακοίνωση που διαβάσαμε είναι ότι ο κύριος του έργου, που είναι η Εγνατιωδός, χάνει το έργο αυτό και θα ανατεθεί σε κάποια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών.
0: Γιατί παρεμπιπτόντως είχαμε την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού ως νομικό φορέα, ως σε επίπεδο νομικού.
1: Ακριβώς, ήταν μια εξέλιξη που ίσως ήταν και αναμενόμενη.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει συμβατική υποχρέωση του Δημοσίου για να συνδεθεί ο ΟΛΦ, η πύλη 16, με την ΠΑΘΕ, mm-hmm. υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα κενό. Mm-hmm. Αλλά η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία πιέζει όλους μας, καθότι αυτή η σύνδεση, μάλλον μέσα από τη σύνδεση αυτή, θα μπορούσε να αποσυμφορηθεί μια υπάρξει η κυκλοφοριακή πίεση που υπάρχει καθημερινά. Και φυσικά καταπονεί και τους δρόμους και βλέπουμε ότι καθότι υπέρβαρα φορτηγά διέρχονται μέσα από αυτές, μέσα από αυτούς τους δρόμους.
0: Μέσα από την πόλη ουσιαστικά, έτσι.
1: Μέσα από το, ναι, περνάνε από τον Δεδροπόταμο, από τη γέφυρα του Δεδροπότάμου ή από τον δακτύλο της Παχαναγοράς για να βγουν στην Παθέα ακριβώς. Οπότε διαμαρτυρήθηκε το ΕΒΕΘ, το μελητήριο, διαμαρτύρονται πολλοί, διαμαρτύρεται προφανώς και όλος ο κόσμος ο οποίος έχει εξαρτήσει από αυτή τη σύνδεση, για να γίνει, να επισπευθεί η διαδικασία, καθότι 5 χρόνια, από το 2009 πάμε στα 15, πόσο θα περιμένουμε για να γίνει αυτή η σύνδεση, να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να αποσυμφορεθούν δύο κόμβοι, όχι μόνο ένας. Mm-hmm.
0: Και να
1: υπάρξει καλύτερη.
0: Ναι, να είναι ταχύτερη και η μεταφορά του ίδιου του εμπορικού φορτίου. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε σε αντίστοιχη φάση και με την σιδηροδρομική διασύνδεση του λιμανιού, διότι και αυτό είναι ένα ζήτημα που συζητάμε χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει την ίδια τύχη.
0: Mm-hmm.
1: Το σίγουρο είναι ότι τελευταία ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει μια χρηματοδότηση για τις απαλωτριώσεις που απαιτούνται.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα από το 26 που υπογράφηκε η σύμβαση πριν από ένα μήνα μέχρι το 2030 να κατευθούν όλες τις προτάσεις που είναι απαραίτητες να υπάρχουν για να διαμορφωθεί το σχεδιασμός αυτής της σύνδεσης. Κάτι το οποίο φυσικά, όπως και η σύνδεση από το λιμάνι που είναι απαραίτητη για το ίδιο, για την ίδια την πόλη, για τον ίδιο δυτικό τομέα της πόλης, έτσι και η σιδηροδρομική σύνδεση είναι απαραίτητη για την ταχεία ολοκλήρωση όλης της μεταφοράς, όλης της μεταφόρτωσης όλων αυτών των φορτίων που διεκδικεί το λιμάνι, διεκδικεί η πόλη μέσα από το λιμάνι. Και φυσικά είμαστε και σε εξέλιξη της κατασκευής του έκτου προβλήματος.
0: Ναι, εδώ θα ήθελα να έρθουμε. Ναι.
1: Ένας έργο που και αυτό χρονοτριβεί.
0: Βέβαια. Έχει καθυστερήσει και από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του λιμανιού. Το λιμάνι το έχει ανάγκη, η πόλη το έχει ανάγκη και μένει να δούμε πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Έτσι. Γιατί
1: Και η οικονομία της περιοχής το έχει ανάγκη.
0: Βέβαια.
1: Η οικονομία της Θεσσαλονίκης. Η πόλη μας πρέπει να ανέβει. Η πόλη μας πρέπει να. Πλέον όλα τα πράγματα, όλες οι συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ ανταγωνιστικές και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τον ανταγωνισμό και να μην είμαστε στατικοί και χάνουμε το χρόνο μας σε διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι πιο επιτυχημένες.

0: σεζόν του λιμανιού εννοώ.
1: Κοίταξε, πάντοτε όλες οι συνεργασίες είναι ένας κύκλος. Και το λιμάνι έχει ανάγκη την πόλη, η πόλη έχει ανάγκη το λιμάνι, το λιμάνι έχει ανάγκη όλες τις, να μπορεί να κάνει χρήση όλων των λειτουργιών που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες, οι οποίες ναι μεν είναι σχεδιασμένες αλλά δεν είναι λειτουργικές.
0: Mm-hmm. Τώρα είμαστε σε μια φάση, κυρία Μενεξόπουλε, μιας νέας οικονομικής κρίσης υπό την έννοια της μεγάλης αύξησης του κόστους μετακινήσεων και των εμπορευμάτων και των ίδιων των πολιτών. Πώς σχολιάζετε όλο αυτό το ντόμινο που υπάρχει και φαίνεται ότι θα επηρεάσει ακόμα και τη βαριά βιομηχανία, όπως λέμε, της χώρας, τον τουρισμό, υπό την έννοια της αύξησης των εισιτηρίων στις αεροπορικές και πάει λέγοντας. Πώς επηρεάζει το δικό σας κλάδο?
1: Τον δικό μας κλάδο ή γενικά τον κλάδο του εμπορίου φυσικά τον επηρεάζει, γιατί οι μεταφορές είναι ένα βασικό στοιχείο κόστους στα εμπορεύματα, όλα που διακινούνται. Και δυστυχώς όταν ανεβαίνει και το κόστος διαβίωσης, γενικότερα ο πληθυσμός, γενικότερα όλοι μας, στον προϋπολογισμό μας είμαστε πιο σφιχτοί. Το σίγουρο είναι ότι η ενέργεια, το κόστος ενέργειας στα σπίτια, το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία, το κόστος ενέργειας στη μετακίνηση λειτουργούν επιβαρυντικά και το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε, το ακούμε καθημερινά, το ζούμε καθημερινά και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Από ό,τι φαίνεται η παγκόσμια κατάσταση δεν συνηγορεί στο να έχουμε πολύ γρήγορα ελαφρύνσεις.
0: Μάλιστα. Άρα προβλέπετε ότι το 26 θα τρέξει σίγουρα έτσι και συζητάμε για το αν το 27 θα έχουμε κάποια ελάφρυνση σε επίπεδο κόστους ενέργειας. Κύριε Μενεξόπουλε, ναι, πείτε μου.
1: Συγγνώμη, το σίγουρο είναι ότι στο επόμενο τρίμηνο θα συνεχίσουμε με την ίδια ταλαιπωρία, με την ίδια επιβάρυνση, τα κόστη θα συνεχίσουν να είναι επιβαρημένα. Ένα καλό νέο είναι ότι ευτυχώς τα κόστη μεταφοράς από διάφορες χώρες της Ασίας δεν έχουν επιβαρυνθεί υπερβολικά. Από την άλλη, αντίθετα, έχουν μειωθεί. Βλέπαμε χθες συγκεκριμένα στην επιχείρηση μου, βλέπαμε συγκεκριμένα χθες μια μείωση της τάξης του 5-10% στην επιβάρυνση στο θαλάσσιο ναύλο, κοντέινερ 40, 20 κοντέινερ που έρχονται από Ασία να είναι λίγο πιο οικονομικά.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό. Κύριε Μενεξόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ο δεύτερος αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μενεξόπουλος, με αφορμή τη διαμαρτυρία του Επιμελητηρίου για τη διασύνδεση του λιμανιού. Και μιας και συζητάμε για την ενεργειακή κρίση, διαβάζω ότι αυτή την εβδομάδα η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενέκρινε ένα προσωρινό πλαίσιο προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Αλλά αυτή η βοήθεια είναι μικρή, περιορισμένη χρονικά και για λίγους, αφού η τυχόν στήριξη και η οικονομική βοήθεια των κρατών μελών που θα δώσει το κράτος μέλος σε εκείνους που πλήττονται από την κρίση θα προσμετρηθεί στο χρέος της χώρας. Δηλαδή, αυτή η απόφαση αφορά μόνο τις χώρες που έχουν δημοσιονομικό χώρο, αλλά και για συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας κόπηκε και ράφτηκε αυτή η ευελιξία της Κομισιόν. Δημιουργεί ερωτήματα αν αυτή η ευελιξία που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γενναία και επιθυμεί όντως να ανασχέσει το κύμα ακρίβειας που πλήττει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αφορά τους όρους έγκρισης αυτής της κρατικής βοήθειας και όπως επισημαίνεται μέχρι τώρα ήταν δυνατή η αντιστάθμιση του 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα αυξάνουμε αυτό το ποσοστό ξανά στο 70% σε χρονικό πλαίσιο, δυσκολεύοντας έτσι τα κράτη-μέλη που δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο. Ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάζω και το δημοσίευμα του Πολίτικο που ευθέως λέει πως η Ευρώπη έχει πρόβλημα καθώς δεν γνωρίζει πόσα καύσιμα της απομένουν. Μια άλλη διάσταση στο πρόβλημα του κόστους και της επάρκειας ενεργειακών πόρων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή φωτίζει το εκτενές ρεπορτάζ του Πολίτικο, αναδεικνύοντας ότι είναι ασαφές το απόθεμα καυσίμων των 27 χωρών μελών και απουσιάζει η επικοινωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στο βέλτιστο συντονισμό και στην οργάνωση εκ μέρους των Βρυξελών. Σχετικό

Για ανοιχτή γραμμή συνεννόησης των ευρωπαϊκών χωρών αναφορικά με τα αποθέματα καυσίμων που διαθέτουν, φέρεται κατά το δημοσίευμα να έχει καταθέσει και η Ελλάδα. Μένει να δούμε αν το σκληρό κράτος των Βρυξελών θα ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους αιτήματα. Στα συγκοινωνιακά της Θεσσαλονίκης θα πάμε τώρα. Τα συζητήσαμε με έναν τρόπο σε εμπορικό επίπεδο με τον κύριο Μενεξόπουλο, ωστόσο οι μετακινήσεις των Θεσσαλονικαίων είναι αυτές που έχουν πάντα την προτεραιότητα. Και αναφέρομαι φυσικά στο μετρό Θεσσαλονίκης, όπου μάθαμε και επίσημα αυτή την εβδομάδα ότι αυτό το 15ήμερο κλείσιμο της κεντρικής γραμμής που περιμέναμε να γίνει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο θα γίνει τελικά από τα τέλη Μάη, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, αλλά μιλάμε για 15 ημέρες. Όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, μίλησε για τις αλλαγές που θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Το μετρό λοιπόν θα κλείσει για 15 ημέρες προκειμένου να γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια διασύνδεσης της Καλαμαριάς με τη βασική γραμμή. Πιο συγκεκριμένα είναι τα δοκιμαστικά δρομολόγια που θα λάβουν και τη σχετική πιστοποίηση για το νέο σύστημα δρομολόγησης και στη συνέχεια στο δίκτυο της βασικής γραμμής θα μπουν και οι σειρμοί της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, πρόκειται για τους νέους σειρμούς οι οποίοι θα φέρουν διαφορετικό όνομα και διαφορετική κατεύθυνση. Καθώς να σας θυμίσω ότι στη βασική γραμμή θα βλέπουμε και τους σειρμούς προς Καλαμαριά και τους σειρμούς προς Νέα Ελβετία. Ενώ ο κ. Σταχιάος απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουμε μετρό ξανά μετά τις 11 το προσεχές διάστημα, διότι θα χρειαστούν δοκιμές στο δίκτυο. Οπότε όσοι περιμένετε τα Παρασκευοσάββατα να γυρνάτε από το ποτό σας με το μετρό, ξεχάστε το. Τώρα, ερώτηση στην Βουλή σχετικά με τις επανειλημμένες μεταθέσεις του χρόνου παράδοσης της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Έχει καταθέσει η βουλευτής Α. Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά και όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η επέκταση προς την Καλαμαριά αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την πόλη και την καθημερινότητα των πολιτών. Ωστόσο, η συνεχής μεταβολή των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσής του χωρίς σαφή και σταθερό ορίζοντα δημιουργεί εύλογη αβεβαιότητα. Όλα δείχνουν πάντως ότι θα έχουμε μετρό στην Καλαμαριά μέχρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με την οδό Πόντου και τις απαλωτριώσεις. Δύο σταθμοί στην ουσία του μετρό Καλαμαριάς από τους 5 έχουν ζήτημα, βρίσκονται στη μέση του πουθενά, βρίσκονται στη μέση στα χωράφια. Και ένα ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα υπάρχει η επικοινωνία των επιβατών με αυτούς τους σταθμούς. Ενώ αυτή την εβδομάδα είχαμε μια ηλεκτρονική απάτη με παραπλανητικά μηνύματα στα κινητά μας τηλέφωνα, SMS, όπου ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε πως στάθηκαν δήθεν μηνύματα εκ μέρους του και ανέφεραν πληρωμή του αντιτίμου του εισιτηρίου μέσω ενός διαδικτυακού συνδέσμου για να μην λάβουν οι πολίτες πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Ο ΣΕΘ δηλώνει πως θα προσφύγει νομικά για αυτό το παραπλανητικό SMS που καλούσε πολίτες στην ουσία να καταθέσουν 100 ευρώ σε άγνωστο λογαριασμό. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να ενεργοποιηθεί το σύνολο των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας. Όπως δηλώνει ο ΣΕΘ, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά για τους μεγαλύτερους και τις μεγαλύτερες, τώρα που έχουμε διαφορετικό εισιτήριο για το λεωφορείο, διαφορετικό εισιτήριο για το μετρό και μια περίεργη συνθήκη με το πώς ακριβώς το πληρώνουμε και το ανανεώνουμε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Ενώ μιας και είχαμε και την εργατική πρωτομαγιά την Παρασκευή, είχαμε αυτή την εβδομάδα τη γνωστοποίηση μιας δικαστικής απόφασης εργαζόμενου που προσέφυγε στα δικαστήρια κατά των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Νίκησε ο εργαζόμενος, το πρωτοδικείο δικαίωσε τον απολυμένο εργαζόμενο, ενώ έπονται και νέες μαζικές αγωγές. Οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης εδώ και 2 χρόνια
διεκδικούν την επιστροφή τους στην εργασία και καταγγέλουν τις απολύσεις τους. Τα κτέλη Θεσσαλονίκης, να θυμίσουμε ότι εκτελούν πάρα πολύ μεγάλο μέρος του συγκοινωνιακού έργου των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη, με όρους ιδιωτικούς φυσικά ως ιδιωτικός φορέας και με διάφορα ανοιχτά μέτωπα με τους εργαζόμενους. Το μόνο βέβαιο είναι, επειδή το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης έχει πάρει νέα παράταση για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στην πόλη και μάλιστα περιμένουμε να βάλει στους δρόμους της πόλης και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, αν οι εργαζόμενοι δεν είναι καλοπληρωμένοι και οι εργασιακές συνθήκες δεν είναι καλές, αυτό περνάει και στην ίδια την ποιότητα του μεταφορικού έργου.

Αυτές τις ημέρες είχαμε μια νέα αποστολή αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη, προς την Γάζα. Είχαμε όμως την αναχέτησή της σε διεθνή ύδατα, αλλά σε περιοχή ελέγχου της Ελλάδας, και αυτό έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις, καθώς η πρωτοβουλία Μάρτης του Γκάζα τονίζει πως η ελληνική κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα δικαιοσύνης για το γεγονός ότι επέτρεψε σε Ισραηλινές δυνάμεις να συλλάβουν και να σταματήσουν τον στόλο, να συλλάβουν τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες, την εγκαλεί όπως επισημαίνει γιατί συνεργάστηκε με το Ισραήλ μετά την παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο αναχέτηση και την απαγωγή πολιτών τρίτων χωρών. Τι εννοούμε με την απαγωγή? Δύο εκ των ακτιβιστών και ακτιβιστριών, έχουν μεταφερθεί σε άγνωστη τοποθεσία για να ανακριθούν από τις Ισραηλινές αρχές, ένας εκ των οποίων είναι Ισπανός πολίτης, με το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών να καταγγέλει το Ισραήλ για την πράξη αυτή, ενώ οι υπόλοιποι συλληφθέντες συλληφθήσεις οδηγήθηκαν στην Κρήτη και αφέθησαν στην μέση του πουθενά, ορισμένοι εξ αυτών χωρίς παπούτσια, για να κατευθυνθούν προς τον κοντινότερο οικισμό. Στην συνέχεια αναμένεται να φύγουν από την Κρήτη με πτήσεις. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουμε ξαναδεί όλο το προηγούμενο διάστημα τις αντίστοιχες αποστολές αλληλεγγύης προς τη Γάζα να έχουν αναχαιτιστεί από το Ισραήλ, αλλά όχι σε αυτά τα χωρικά ύδατα, όχι σε αυτή τη φάση του ταξιδιού. Η Ελλάδα, φυσικά, η ελληνική κυβέρνηση επικαλείται το νόμιμο δικαίωμα αιτήματος του Ισραήλ για να κάνει τη συγκεκριμένη αναχέτηση. Βέβαια, προσπαθώ να καταλάβω πως νότιο-δυτικά της Κρήτης έχει ακριβώς ευθύνη το Ισραήλ να πράξει κάτι τέτοιο. Έχουμε δηλώσεις καταδίκης της συγκεκριμένης διαδικασίας και από κόμματα της αντιπολίτευσης και από κοινωνικά κινήματα που σταθερά στέκονται στο πλευρό του λαού της Γάζας και της Παλαιστίνης. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων των 12 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής.

0: my love.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, ο δανειολήπτης αποκτά δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις με τη Λιβύη και υπογράμμισε ότι συμφωνήθηκε να προχωρήσει η συζήτηση των τεχνικών επιτροπών για οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι καταφεύγει συστηματικά σε ψεύδι προκειμένου να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις του. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026, με την πλατφόρμα, όπως αναμένεται, να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αύριο Δευτέρα στις 8 ξεκινά υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Επαναλειτουργεί σε λίγες μέρες η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινα. Το επιβατικό τρένο θα σφυρίξει ξανά μετά από πολλά χρόνια στην πόλη της Φλόρινας την 3η 5 Μαΐου και τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό δρομολόγιο που θα ξεκινήσει από την Έδεσα. Με ποντιακό γλέντι ολοκληρώνεται απόψε η ανθοκομική έκθεση Καλαμαριά στην ακτή Αρετσού που φιλοξενείται από τις 22 Απριλίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στον Ιάσονα Μπάντιο.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. The Comic Con 10. Το κορυφαίο Comic Convention επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Deathhell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου. The Comic Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. «Ακούω FM 100». Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Ξεκινάει η τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής Κυριακής στον αέρα. Στο μικρόφωνο ο Ιάσον Μπάντιος, στην παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Πάμε να συζητήσουμε τώρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταλάβαμε όλοι και όλες πόσο σημαντικό είναι. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση παραμένει σήμερα και αν είναι σε ικανοποιητική ή μάλλον ξέρω με την αρνητική εμπειρία. Αυτή την εβδομάδα συζητήσαμε πολύ για τους ειδικευόμενους γιατρούς, για την υπερεφημέρευση, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, με αφορμή μια καταγγελία μιας ειδικευόμενης παιδιάτρου που μετακινήθηκε στην ΣΑΜΟ και αντιμετώπισε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Είχαμε ακόμη και πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα. Για να συζητήσουμε με αφορμή αυτή την καταγγελία, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον νευροχειρουργό και γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Κύριε Παπανικολάου, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε Μπάντιο, σε εσάς και στους ακροατές. Υγεία προπαντός για όλο τον κόσμο.
0: Σωστά. Θα ήθελα το πρώτο σας σχόλιο για αυτή την καταγγελία της ειδικευόμενης, αν εσείς εκπλαγήκατε ή όχι.
1: Ναι, καθόλου, και θα σας πω αμέσως γιατί. Επειδή ο κύριος Γεωργιάδης και ο προπαγανδιστικός του μηχανισμός έχουν την τάση να διαψεύδουν τα πάντα, να τα παρουσιάζουν μαύρο-άσπρο, αλλά και κάνουν και κάτι άλλο πολύ, πολύ έτσι άσχημο, να σπέρνουν τεχνητούς διαχωρισμούς στο λαό από πάνω προς τα κάτω για να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα. Ας αφήσουμε τι λέμε εμείς, ας δούμε τι λένε κάποιοι άλλοι. Πριν από 2 μήνες, πανευρωπαϊκή μελέτη επίσημη, η οποία λέει ότι οι Έλληνες νέοι γιατροί είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, με μέσο όρο εργασίας 72 ώρες το 24ωρο, το οποίο είναι προδήλως παράνομο, όχι μόνο επικίνδυνο, διότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ανώτατο όριο εργασίας 48 ώρες την εβδομάδα το πολύ, που κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες, έκτακτες περιστάσεις μαζικών καταστροφών κλπ.
0: Μπορεί
1: για
0: ένα
1: χρονικό διάστημα να πάει μέχρι το 60.
0: Όχι με όρους κανονικότητας πάντως.
1: Όχι, μα και σε όρους καταστροφών το 72 είναι παράνομο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Mm. Αυτά τα λέει μελέτη επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Μετά, τι επιπτώσεις έχουν αυτά στο πληθυσμό. Μία άλλη, πώς τα λέει χαριτωμένα ο κύριος Γεωργιάδης, ακροαριστερό, αναρχοκρατούμενη συμμορία κομμουνιστών, η γνωστή Eurostat, την έχετε ακούσει αυτή την κομμουνιστική συμμορία κι εσείς, λέει ότι η δυσκολία πρόσβασης των πολιτών 16 ετών και άνω σε υπηρεσίες υγείας, προσέξτε, είναι στην Ελλάδα 5,5 φορές μεγαλύτερη, παραλαμβάνω, 5,5 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυσκολία πρόσβασης ασθενών 16 ετών και άνω που ζητούν υπηρεσίες ιατρικής ενηλίκων, σωστά.
0: Ναι.
1: Η δυσκολία αφορά στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 3,5%, ενώ κρατηθείται στην Ελλάδα το 21,5%. Δηλαδή 5,5 φορές μεγαλύτερη. Επίσης, όπως θα ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη κομμουνιστική συμμορία, η οποία λέγεται ΟΟΣΑ. Την έχετε ακούσει και αυτή. Είναι διαβόητη κομμουνιστή και αυτή, έτσι όπως τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα είναι στον πάτο, όχι μόνο μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε, μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Σε τι πράγμα? Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που αναγκάζεται ο πολίτης, ο ασφαλισμένος δηλαδή, που έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, που έχει πληρώσει φόρους, να τις πληρώνει από την τσέπη του. Δηλαδή όλα αυτά έχουν μεγάλες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην υγεία, δηλαδή στις υπηρεσίες που λαμβάνει ο πληθυσμός, δεν έχουν επιπτώσεις μόνο στους γιατρούς, και αυτά σημαίνουν, εγώ θα είμαι πάρα πολύ όμως, γιατί ξέρετε μερικές φορές τα στατιστικά της ιατρικής δεν καταλαβαίνουμε τι λένε οι αριθμοί. Οι αριθμοί λένε χιλιάδες αδικαιολόγητους θανάτους που θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί, κύριε Μπάντιο.
0: Ναι.
1: Αυτό λένε αυτοί οι αριθμοί. Τώρα, όσον αφορά τους ίδιους τους γιατρούς, πού έγκυται τα ψέματα και οι αθλειότητες της κυβέρνησης των προπαγανδιστικών μηχανισμών της κλπ. Καταρχήν, δεν ήταν μέσα σε λίγες μέρες το πρώτο επεισόδιο burnout, έτσι λέγεται ιατρικά, ναι, κατάρρευσης δηλαδή, γιατρού εν ώρα εργασίας. Είχαν προηγηθεί λίγες μέρες πριν η κατάρρευση ορθοπαιδικού γιατρού στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ακόμα λίγες μέρες πιο πριν η κατάρρευση της συναδέρφου παθολόγου του νοσοκομείου Καλαμάτας. Και σας ενημερώνω ότι υπάρχουν και δεκάδες άλλα τέτοια περιστατικά μόνο το τελευταίο διάστημα, τα οποία δεν έχουν δει το φως της μεγάλη έκταση στην δημοσιότητα. Για την υγεία των γιατρών, σας υπενθυμίζω ένα άλλο συμβάν που είχε τύχει ευτυχώς κάποιας δημοσιότητας, που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη πριν από 3 χρόνια. Μπορεί και να το θυμάστε. Δεν κατέρευσε απλώς μια συνάδελφος αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Υπέστη σοβαρό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο εν ώρα εργασίας. Και η ιατρική βιβλιογραφία, της πραγματικής ιατρικής μιλάω έτσι, όχι της ψευτοιατρικής που θα διδάσκεται στα, πώς τα λένε, Southern, Eastern, Western, Colleges, και στα αναπολάδικα της CBC που με χαρά ετοιμάζεται να κόψει κορδέλες ο πρωθυπουργός μας. Η πραγματική ιατρική βιβλιογραφία λοιπόν λέει, με μελέτες, με συμπεράσματα από 500.000 περιστατικά, έτσι, ότι η υπερεργασία είναι σημαντικότατος προδιαθεσικός παράγοντας για αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Κάθε είδους υπερεργασία. Λοιπόν, αυτά ζούμε, και κοντά σε όλα αυτά, πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια τεράστια σκοπιμότητα. Προσέξτε, υπάρχει μια άλλη κομμουνιστική συμμορία που λέγεται Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Χαριτολογώ, όπως καταλαβαίνετε, μιμούμενο στον κύριο Γεωργιάδη. Του οποίου Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μέχρι πρότινος πρόεδρος, που είναι και από τη Θεσσαλονίκη, ο συνάδελφος
0: Εξαδάκτυλος. Ο Εξαδάκτυλος, βέβαια. Ναι,
1: ναι, ήταν υποψήφιος σε ευρωεκλογές του 2024 με την κομμουνιστική Νέα Δημοκρατία, έτσι. Για να παραφράσω λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη. Κατ' επανάληψη, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλόγος έχει βγάλει στοιχεία τα οποία τα παίρνει από τις επίσημες κρατικές ιστοσελίδες. Δεν τα εφευρίσκει, διάβγεια κλπ. Προσέξτε. Κάθε μήνα που περνάει, οι αποχωρήσεις ειδικευμένων γιατρών από το ΕΣΥ, δηλαδή συνταξιοδοτήσεις και παρετήσεις, κάθε μήνα που περνάει, είναι περισσότερες από τις προσλήψεις. Αυτό αποτελεί σκόπιμη επιλογή, σκόπιμη κυβερνητική επιλογή, να αποψηλωθεί, να απορφανιστεί από γιατρούς τελείως το ΕΣΥ, προς δόξαν της κονόμας ιδιωτών κλινικαρχών. Και μια δεύτερη σκοπιμότητα δεν αφορά τους παλιούς ειδικευμένους γιατρούς, σαν εξάρτητη σκοπιμότητα. Αφορά ακριβώς αυτή την κατηγορία που λέγαμε προηγουμένως για τη συνάδελφο,
0: ναι,
1: την δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες κλπ. Εσείς τι μήνυμα φαντάζεστε ότι παίρνουν οι νέοι πτυχιούχοι της ιατρικής μετά από αυτή την αθλειότητα?
0: Να πάνε στο ΕΣΥ ή να πάνε στο εξωτερικό? Ναι.
1: Με το που θα παίρνουν το πτυχίο στην Ελλάδα, τις ιατρικές σχολές ελληνικές, της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου, της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης, με το που θα παίρνουν το πτυχίο, όπου φύγει, φύγει, κύριε Μπάντιο. Και προσέξτε, επειδή οι πτυχιούχοι των ελληνικών ιατρικών σχολών είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό.
0: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
1: Τώρα,
0: για να προσπαθήσουμε και
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας το εξής. Όποιος φεύγει μετά την ειδικότητα εδώ,
0: ναι,
1: για κάποια χρόνια μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό, μπορεί και να επιστρέψει στη χώρα μας. Όποιος όμως φεύγει αμέσως μετά το πτυχίο για να κάνει εξ αρχής
0: ειδικότητα
1: στο εξωτερικό,
0: τι αλλάζει,
1: συνήθως δεν επιστρέφει ποτέ.
0: Το κρατάνε εκεί.
1: Αυτοί που με σκοπιμότητα, προσπαθούν να διώξουν και τον τελευταίο πτυχιούχο ιατρικής από τη χώρα, εγκληματούν, ενάντια στο μέλλον της χώρας, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα βρίσκεται γιατρός ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Πείτε μου τώρα.
0: Ναι, θέλετε. Προσπαθώ εγώ καλόπιστα να βρω κάπου τη μέση οδό από την δική σας οπτική των ανθρώπων που βρίσκεται στα νοσοκομεία και την οπτική της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργού Υγείας εμπροκειμένου. Δηλαδή υπάρχει από την άλλη μεριά η δήλωση ότι με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης αναβαθμίζουμε τις κτηριακές υποδομές και ότι έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων. Ωστόσο, μας λέτε ότι ο λόγος προσλήψεων, συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων είναι καταρρυπτικός.
1: Ας τα απαντήσουμε ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, με τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού που η κυβέρνηση προπαγανδίζει διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν. Έχουμε ζητήσει το εξής πάρα πολύ απλό. Προσέξτε. Ποια είναι η κρατική υπηρεσία που έχει ακριβώς τους αριθμούς των υπηρετούντων και του 15 και του 19 και του 21 και του 26 και μάλιστα ανακατηγορία και αναμονάδα υγείας. Mm-hmm. Ανακατηγορία εννοώ. Ειδικευμένοι γιατροί κλάδου ΕΣΥ τόσοι, πανεπιστημιακοί γιατροί τόσοι, επικουρικοί επιμελητές τόσοι, ειδικευόμενοι γιατροί τόσοι κλπ. Αναμονάδα υγείας. Ποια υπηρεσία, μόνο μία. Η ενιαία αρχή πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει τη μισθοδοσία μας. Σωστά. Έχουμε ζητήσει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία τα αριθμητικά και μας την αρνούνται. Γιατί μας την αρνούνται, γιατί λένε ψέματα για τους αριθμούς. Δεύτερον, για τις ανακαινήσεις, τις κορδέλες, τα εγγένεια κλπ. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος όπως ξέρετε περιδιαβαίνει κάθε μέρα 20 κανάλια, 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς, κοινωνικά δίκτυα, δεν κάνει για άλλη δουλειά, και μιλάει επί παντός επιστητού, τον άκουγα τώρα κάτι έλεγε άσχετα εκτός υγείας, έτσι. Καλά, για τα εξωτερικά λέει
0: συνέχεια. Εντάξει, ναι, βουλευτής είναι, ναι.
1: Ναι, για τη Γάζα, για τη Γρυλανδία, για το Ισραήλ, για την Ανταρκτική, για τους πιγκουίνους κλπ. Δεν έχει πει ούτε μία λεξούλα εδώ και 9 ολόκληρους μήνες, κύριε Μπάντιο, για την υπουργική απόφαση στην οποία έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, ξέρετε πότε, 11 Αυγούστου 2025, που σε ξένη ημερομηνία. 11 Αυγούστου, λίγο πριν το 15 Αύγουστο,
0: ναι.
1: Για να μην το πάρετε χαμπάρι δημοσιογράφη.
0: Τι υπογραφή.
1: Που λέει τι. Όλες αυτές οι υποδομές για τις οποίες κόβει τις κορδέλες ο κύριος Γεωργιάδης με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης,
0: mm-hmm.
1: που είναι δημόσιο χρήμα, και το κοινοτικό χρήμα είναι δημόσιο
0: βέβαια,
1: χρήμα.
0: Ναι.
1: Κλείνω την παρένθεση. Και γενικά κάθε υποδομή δημόσιου νοσοκομείου θα μπορεί να επινοικιάζεται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών που συνεργάζονται με ιδιώτες κλινικάρχες, οι οποίοι θα νοσηλεύουν ασθενείς με καθεστώς ιδιωτικής κλινικής και πληρωμή από την τσέπη του ασθενούς καθαρά με όρους ιδιωτικής κλινικής. Καταλάβατε τώρα γιατί πληθαίνουν οι τάχα ανακαινισμένες πτέρυγες και παραμένουν άδειες από προσωπικό.
0: Περίπου δηλαδή.
1: Βρήκα την κοινή υπουργική απόφαση που σας λέω, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Οικονομίας, 11 Αυγούστου 2025 και θα καταλάβετε.
0: Περίπου ότι ζήσαμε δηλαδή κυρίως με μικροβιολογικά εργαστήρια των νοσοκομείων την περίοδο της πανδημίας. Λέτε ότι θα κανονικοποιηθεί και σε άλλες λειτουργίες.
1: Μα είναι απόφαση. Εγκύκλειος εφαρμογής νόμου. Τα λέω εγώ, η κυβέρνηση τα λέει και τα κάνει.
0: Ωραία, τώρα.
1: Και ήδη έχει ξεκινήσει η εφαρμογή από. Από πού, από εκεί που φαντάζεστε. Από μευτικές πτέρυγες περιφερειακών νοσοκομείων. Έλα τώρα ρε παιδί μου, αντί να πας Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο ιδιωτικό.
0: Θα σου φέρουμε εδώ τον ιδιώτη εμείς.
1: Εδώ μέσα στο νοσοκομείο θα το κάνουμε ιδιωτικό μευτήριο να πληρώσεις κάτι λιγότερα.
0: Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα λίγο να επιστρέψουμε στους ειδικευόμενους γιατρούς για να καταλάβω κι εγώ και ο κόσμος. Με τι καθεστώς λειτουργούν, πώς ακριβώς ένας ειδικευόμενος από ένα νοσοκομείο μετακινείται στη ΣΑΜ.
1: Επειδή αυτά που κάνει η κυβέρνηση δεν είναι μόνο επικίνδυνα, είναι και προδήλως παράνομα.
0: Mm-hmm.
1: Προδήλως παράνομα. Προσέξτε. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, που είναι η ευρωπαϊκή οδηγία 88ε-K2003, όπως εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 4498 του 2017, μπορεί να έχει κάποιες τρύπες και κάποια κενά για τα οποία έχουμε κάνει την κριτική όταν έπρεπε, όμως είναι σαφέστατη. Οι ειδικευόμενοι μέχρι 7 ενεργείες εφημερίες το μήνα. Τελεία, τέλος. Ό,τι παραπάνω εξαναγκασμός είναι παράνομος. Το ίδιο και οι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι λεγόμενοι αγροτικοί. Για τους ειδικευόμενους και τους αγροτικούς δεν υπάρχει εφημερία ετοιμότητας. Εφημερία ετοιμότητας υπάρχει μόνο για τους μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ. Άρα, αυτά που κάνει η κυβέρνηση και οι εντολές που υπογράφουν ελαφριά την καρδία διοικητές νοσοκομείων, διοικητές υγειονομικών περιφερειών, που πάει μετά να τις δικαιολογήσει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, είναι προδήλως παράνομες, εκτός από επικίνδυνες.
0: Για το χρόνο εφημέρευσης και για τη μετακίνηση ισχύει το ίδιο.
1: Για τη μετακίνηση είναι άλλη παρανομία. Προσέξτε, υπάρχει διάταξη της ίδιας της κυβέρνησης της σημερινής του 2023. Προσέξτε, 2023. Υπουργική απόφαση 2023 που λέει ότι όταν η πολιτεία επικαλείται επίγουσες και έκτακτες ανάγκες που επιβάλλουν μετακίνηση γιατρού, υποχρεούται να κάνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος και να επιλέξει εκ των ετούντων. Δηλαδή, τώρα που ήθελε η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια να μετακινήσει παιδίατρο στη Σάμμο, επικαλούμενη έκτακτες και επίγουσες ανάγκες, ήταν υποχρεωμένη να κάνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στους παιδιάτρους όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, μήπως κάποιος θέλει εθελοντικά, και να μετακινήσει αυτόν. Μάλιστα ο κύριος Ροϊλός, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί το είχαμε επισημάνει, θυμάστε τότε με τους σεισμούς στη Σαντορίνη. Πότε ήταν, μία άνοιξη πρέπει να ήταν του 24, αν δεν κάνω λάθος, ή του 25. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ, νομίζω πέρυσι ήταν.
1: Που ήθελε να μετακινήσει με το ζόρι, χωρίς να τους ρωτήσει παιδίατρος από το νοσοκομείο Νίκαιας, του το είχαμε επισημάνει τον νόμο και μετά τον εφάρμοζε, γιατί τον έμαθε υποτίθεται, σε άλλες περιπτώσεις που θέλει να κάνει μετακινήσεις. Τώρα για την παιδίατρο στη Σάμμο, γιατί δεν τον εφάρμοσε τον νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερη παρανομία λοιπόν αυτό με τη μετακίνηση, εκτός από την υπερεφημέρευση. Και αν μας ακούει κάποιος από τη λεγόμενη ανεξάρτητη δικαιοσύνη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν διαπράτεται η παρανομία από τους αρμοδίους, η εντολή υπερεφημέρευσης γιατρού και να είναι έρημος και μόνος, δεν παρεμβαίνεται κύριε εισαγγελής. Όταν όμως λόγω της υπερκόπωσης και της μοναξιάς του γιατρού συμβεί κάποια απευθεία ιατρική επιπλοκή, τότε ξέρετε να καθίσετε το γιατρό στο σκαμνί. Ξέρετε κύριε Μπάντιο, και τελειώνω με αυτό, τι έχω ακούσει εγώ ίδιος 3 φορές σε δικαστήρια για ιατρικά συμβάντα, όπου ήμουνα ως μάρτυρας.
0: Ναι, όσο ενηγητή.
1: Λέει ο γιατρός ή η γιατρός, δεν φταίω εγώ, οι συνθήκες εφημερίας μου ήταν επισφαλής, διότι ήμουνα μόνος ή μόνη, διότι με ξανάγκαζα να δω να εφημερεύω 2 και 3 μέρες σερί, κουράστηκα και πιθανώς η κούρασή μου να επέφερε το λάθος.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε τι απαντάει ο πρόεδρος της Αγγελέας. Μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει, το έχω ακούσει 3 φορές. 3 φορές. Και αν δεν κάνω λάθος, οι 2 μάλιστα ήταν σε φετίο. Λένε, γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Εάν οι συνθήκες εφημέρευσής σου ήταν επισφαλείς, να σηκωνώσουν να έφευγες και να μην εφημέρευες.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλάβατε?
0: Ναι. Αυτή είναι η απάντηση της έδρας. Όχι, είναι σαφή όλα αυτά, κύριε Παπα-Νικολάου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα και για την χώρα που μας δώσατε.
1: Να είστε καλά, και ένα κάτι τελευταίο για τους πολίτες. Δεν αρκεί μόνο εμείς οι υγειονομικοί να τα λέμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Όσοι μας ακούνε, προσοχή. Δημοκρατία με την αστική, την καθιερωμένη έννοια, όχι με την δικιά μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρώτα και κύρια να σηκωνόμαστε από τον καναπέ μία Κυριακή κάθε 3 ή 4 χρόνια. Να πάμε να ρίξουμε ένα χαρτί σε ένα κουτί, που μετά κιόλας κάνουμε ότι δεν θυμόμαστε τι ρίξαμε και κόβουμε τα χέρια μας. Κλείνω την παρένθεση. Δημοκρατία με την καθιερωμένη, την αστική έννοια, όχι με τη δικιά μου. Πρώτα και κύρια είναι ο καθημερινός έλεγχος της εξουσίας. Οι πολίτες, οι όχι υγειονομικοί, οι χρήστες υγείας, αυτούς αφορούν περισσότερο όλα αυτά. Όχι μόνο δικαιούνται, αλλά υποχρεούνται να ελέγχουν την εξουσία και να τις κάνουν αμήλικτη κριτική για την υποβάθμιση και τη διάλυση της δημόσιας περίθαλψης, ό,τι και αν ψήφισαν ή δεν ψήφισαν οι πολίτες σε κάποιες βουλευτικές εκλογές του 2023, που ούτε θυμάται ο καθένας την ψήφισε και αν το θυμάται δεν το παραδέχεται. Κατανοητό.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπα-Νικολάου. Σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Ο νευροχειρουργός και γραμματέας του ΕΝΓΕ Πάνος Παπα-Νικολάου για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Συμμετέχω. Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως τη Δετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα και εσύ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσια νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100 FM 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον FM 100, στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Κυριακή στον αέρα. Η εβδομάδα που ξεκινά από αύριο θα έχει έντονα χαρακτηριστικά βιβλίου, καθώς ξεκινά την 5η 7 Μαΐου 22η η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο δημοσιογράφο αλλά και συγγραφέα Άγγελο Τσέκερη. Άγγελε, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλημέρα, Ιάσονα. Καλημέρα.
0: Θα είσαι μαζί μας στη Θεσσαλονίκη για την βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου σου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, η πολιτική σύγκρουση στην Ελλάδα από τη δολοφονία Λαμπράκη μέχρι την δικτατορία. Θα ήθελα να μας δώσεις δύο σημεία για το βιβλίο αλλά και για το σκεπτικό πίσω από αυτό. Ποια ήταν έτσι η κινητήρια δύναμη για να το γράψεις?
8: Κοίταξε, είναι μία δουλειά που γίνεται πάνω στο αρχείο της Προδικτατορικής Αυγής, το οποίο είχα τη χαρά να προσεγγίσω την περίοδο που δούλευα στην Αυγή και υπήρξε και διευθυντής της εφημερίδας. Και είναι το δεύτερο βιβλίο. Το πρώτο ήταν το «Λίγο συμφίλιος ακόμα», που εξετάζει την περίοδο 1958-1963. Και το τωρινό, το οποίο κυβερνάει αυτόν τον τόπο, είναι την περίοδο 1963 μέχρι 1967, με την επιβολή της δικτατορίας. Κλείνει η εφημερίδα, οπότε δεν υπάρχει άλλο αρχείο. Και προσεγγίζει λίγο την, μάλλον όχι λίγο, σε βάθος, την κρίση στην δεξιά μετά την αποχώρηση του Καραμαλή από την Ελλάδα, μετά τη φυγή του από την Ελλάδα. Την διακυβέρνηση του κέντρου και του Γεωργίου Παπαντρέου και τη διακυβέρνηση της αποστασίας μέχρι τους τελευταίους μήνες που οδηγούν στην δικτατορία. Αυτό είναι περίπου το περίγραφο του βιβλίου, έτσι.
0: Ναι, και η δολοφονία Λαμπράκη αποτελεί σημείο αναφορά και για τη Θεσσαλονίκη και αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.
8: Η δολοφονία του Λαμπράκη που αφορά ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια.
8: Γιατί έγινε εκεί.
0: Ναι.
8: Γωνία Έρμου και Βενιζέλου. Είναι ουσιαστικά το γεγονός που πυροδοτεί τις εξελίξεις. Το 1961 γίνανε οι γνωστές εκλογές βίας και νοθείας. Ο Καραμαλής βγήκε πανίσχυρος από αυτή την υπόθεση και ξεκίνησε ο λεγόμενος ανένδοτος, δηλαδή ένα κίνημα που ζητούσε δημοκρατία, αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και εκλογές αδιάβλητες και ελεύθερες. Αυτή η πολιτική σύγκρουση κορυφώνεται με τη δολοφονία του Λαμπράκη, όπου πλέον φαίνεται ότι η πολιτική της βίας και της νοθείας, όπως την ασκούσε ο Καραμαλής, με την συνέργεια του Παλατσιού, δεν μπορεί πλέον να αποδώσει. Μπορεί, δημιουργεί κρίση, δημιουργεί ρήγματα, δημιουργεί προβλήματα. Και αποτέλεσμα, ο Καραμαλής να μαλώσει με τον βασιλιά και να φύγει από την Ελλάδα. Γι' αυτό η λογική είναι ότι το γεγονός που καθορίζει την πορεία των εξέλιξεων είναι η δολοφονία του Λαμπράκη.
0: Τώρα δεν ξέρω, Άγγελε, αν θέλεις να πούμε λίγο τι έχει αφήσει όλη αυτή η περίοδος που καταγράφηκε αυτό σου το βιβλίο και το προηγούμενο στον κοινωνικό και πολιτικό ιστό της χώρας, υπό την έννοια ότι ακόμα και σήμερα μιλάμε, επικαλούμαστε στην πολιτική συζήτηση πολλές φορές εκείνες τις αντιφάσεις και εκείνες τις περιόδους.
8: Κοίτα, είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις ήταν εξαιρετικά ταραγμένες και ενεγράφησαν στο DNA μας το πολιτικό. Νομίζω περισσότερο από όλα η αποστασία, που ήταν ουσιαστικά η ανατροπή ουσιαστικά της δημοκρατικής ομαλότητας, ένα πραξικόπημα και η ανατροπή της λαϊκής κυριαρχίας. Και παραμένει και για το γεγονός ότι ο γιος του Μητσοτάκη, που είχε παίξει κεντρικό ρόλο, είναι πρωθυπουργός, αλλά νομίζω είναι συνολικά στο DNA το πολιτικό το να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι η αποτύπωση αυτών των πραγμάτων σε επίπεδο καθημερινής πολιτικής, γιατί αυτό κάνει η εφημερίδα, αποτυπώνει τα πράγματα κάθε μέρα.
0: Σωστά. Ειδικά εκείνα τα χρόνια με πολύ πιο έντονο τρόπο.
8: Ναι. Η αποτύπωση των πραγμάτων με όρους καθημερινής πολιτικής δημιουργεί πολύ μεγαλύτερους συνειρμούς σε σχέση με το σήμερα. Γιατί βλέπεις ότι από εκείνη την περίοδο υπήρχαν ήδη όλα αυτά που ξέρουμε σήμερα ως fake news, ως εκστρατείες διαστρέβλωσης, ως δολοφονίες χαρακτήρων. Όλα αυτά που σήμερα τα έχουμε ορίσει με αυτούς τους ορισμούς υπήρχαν από τότε σαν πρακτικές. Και αυτό αποτυπώνεται βέβαια στο καθημερινό, στο επίπεδο της καθημερινής πολιτικής πάλι. Και μπορείς να δεις πολλά πράγματα. Ειδικά για την περίπτωση Λαμπράκη, υπήρχε και μια τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης από την ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά και προσπάθεια να εξαλειφθούν πιστήρια, να βγουν μάρτυρες από τη μέση. Είναι πράγματα τα οποία διαβάζοντάς τα, δεν μπορείς να αποφύγεις να κάνεις συνειρμούς και με το.
0: Ναι, ή να απομονωθούν οι ίδιοι δράστες με τους ηθικούς αυτούργους της ίδιας της πράξης, έτσι. Κάτι που επίσης.
8: Ναι, βέβαια, προφανώς. Για να σωθεί ο κρατικός μηχανισμός. Ναι. Γιατί η ουσία της υπόθεσης Λαμπράκη, για να εξετάσουμε το ιστορικό πράγμα, είναι ότι έγινε μία δολοφονία, μία επίθεση με ανθρωποκτόνο πρόθεση, για να σου το πω. Γιατί όταν βαράς ένα σίδερο στο κεφάλι.
0: Βέβαια.
8: Είναι ανθρωποκτόνος πρόθεση, έτσι. Έγινε λοιπόν μια επίθεση με ανθρωποκτόνο πρόθεση μπροστά στην ηγεσία της χωροφυλακής Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποδείχθηκε ότι αυτή η επίθεση ήταν από πριν, έγινε στο πλαίσιο επεισοδίου, το οποίο είχε οργανωθεί από πριν μεθοδικά, με συγκέντρωση των τραμπούκων, με ομιλίες, με κατευθύνσεις κλπ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και για την ηγεσία της χωροφυλακής και για την ηγεσία του κράτους, διότι απεδείχθη μετά ότι όλα αυτά γινόταν βάσει σχεδίων τα οποία επεξεργαζόντουσαν επιτροπές του Υπουργείου Προεδρίας, δηλαδή ήταν σχέδια όλα αυτά το πώς αντιμετωπίζονται οι εκδηλώσεις Δήμης, πράγμα το οποίο δημιουργούσε τεράστιο ζήτημα για την κυβέρνηση.
0: Τώρα, με το βλέμμα σε εκείνη την περίοδο, θα ήθελα ένα δικό σου σχόλιο για την κατάσταση και της ελληνικής δεξιάς σήμερα που κυβερνά, αλλά και για την κατάσταση στην λεγόμενη προοδευτική αντιπολίτευση.
8: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν προσπαθώ να αποφεύγω τις μηχανιστικές μεταφορές, διότι θεωρώ ότι οδηγούν συνήθως σε πολιτικά συμπεράσματα που δεν είναι ακριβή και σωστά. Είναι λίγο προπαγανδιστικό αυτό. Προτιμάω να. Τα συμπεράσματα και τις αναλογίες να τις βγάζει ο αναγνώστης μόνος του με βάση αυτό που διαβάζει και με βάση ένα σύστημα πεπιθήσεων που ούτως ή άλλως έχει για να φτάσει, για να προσεγγίσει το βιβλίο. Αυτό όμως που καταλαβαίνω σε σχέση με την διακυβέρνηση είναι ότι χαρακτηριστικά αντιδημοκρατικά τη διακυβέρνηση τη τότε επιβιώνουν και σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο τόπος έχει κλείσει πολύ μεγάλες ρογμές και πολύ σοβαρά προβλήματα έχει λύσει από τότε.
0: Βέβαια.
8: Να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Δεν είναι η εποχή που αν διαβάσεις στο καφενείο, ας πούμε, εφημερίδα, υπάρχει περίπτωση να εκτοπιστείς. Mm-hmm. Τότε ήταν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, ότι υπάρχουν και σήμερα αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά τα οποία τα βλέπεις σε εκείνη την εποχή. Σε σχέση με την αριστερά, επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει μία σύγκριση σε θέματα επάρκειας, σοβαρότητας και αποτελεσματικότητας. Δεν ξέρω αν είναι λίγο ρομαντικά και εξειδικευμένα τα πράγματα όπως τα βλέπει κανείς διαβάζοντας την Αυγή τότε, αλλά βλέπεις έναν πολιτικό σχηματισμό μέσω ανθρώπους αξιολογότατους, οι οποίοι με το κύρος του προσφέρουν στην αριστερά, με ανθρώπους που είναι διαβασμένοι, που είναι υπεύθυνοι, που έχουν στη μέση του ρόλου τους. Γιατί και αυτό είναι κάτι που μέσα στις κρίσεις της αριστεράς, στις τωρινές, είναι κάτι που δεν μπορείς να μην το σημειώσεις.
0: Ναι, το έλλειμμα ενδεχομένως πολλές φορές. Μάλιστα, η βιβλιοπαρουσίαση θα γίνει το Σάββατο στις 8 η ώρα το απόγευμα στο περίπτερο 12 και θα έχεις μαζί σου τη Μαρία Καβάλα, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, ειδικό γραμματέα του Συλλόγου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών, και θα συντονίσει ο Κώστας Αθανασίου, μεταφραστής.
8: Ο Κώστας Αθανασίου, και θα έχω και εγώ μια παρέμβαση.
0: Εννοείται.
8: Αυτό. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ελπίζω να τα πούμε εκεί. Άσον, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Με το καλό να ανέβετε οι Αθηναίοι στην έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης.
8: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή θα μείνουμε. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την επίσης δημοσιογράφο αλλά και συγγραφέα, την Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Άσονα. Καλό μεσημέρι και στους Θεσσαλονικείς που μας ακούνε. Να κρατήσουμε το δημοσιογράφο και να λίγο να είμαστε σεμνοί με το συγγραφέα, με την έννοια ότι το βιβλίο αυτό είναι στην κυριολεξία συγγραφική, είναι ερευνητική δημοσιογραφική δουλειά.
0: Σωστά. Ακριβώς. Χαίρομαι αρχικά που τα ξαναλέμε στο ραδιοφωνικό αέρα μετά από πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη για τη βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου Στα Σπλάχνα της Ερήφου, εκδόσεις Πηξίδα της Πόλης. Ένα βιβλίο.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι. Ένας εκδοτικός οίκος μικρός που είναι από τα Χανιά. Οπότε λοιπόν και είναι νομίζω ότι η πρώτη φορά που συμμετέχει αυτός ο εκδοτικός οίκος στην έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Και αυτό είναι σημαντικό με την έννοια ότι διευρύνεται κάπως και ο χώρος των εκδοτών που συμμετέχουν σε αυτό το διεθνές ραντεβού λογοτεχνών, εκδοτών, συγγραφέων, μεταφραστών κλπ.
0: Σωστά. Για μίλησέ μας για τα Σπλάχνα της Σερίφου.
1: Η Άσονα, καταρχήν αυτό προέκυψε μέσα από την... από την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου, αλλά επί της ουσίας βρέθηκα στη Σέριφο για δημοσιογραφική έρευνα. Δηλαδή, διάβασα ένα βιβλίο της Μέρη της Κότζογλου, οι Θεσσαλονικοί τη γνωρίζουν, είναι συγγραφέας Θεσσαλονικιά, η οποία έχει γράψει ένα δίτομο βιβλίο με τον τίτλο «Από ήλιο σε ήλιο»,

0: μεταλλορύχων της Σερίφου καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 8ωρο. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το λογοτεχνικό βιβλίο της Μέρης Κότζογλου, γιατί η εκπομπή που έχω στην ΕΡΤ είναι εκπομπή για το βιβλίο, υπήρχε ένας αστερίσκος στο τέλος που έλεγε ότι σήμερα υπάρχουν επιχειρηματίες που διεκδικούν 2.500 στρέμματα στο νησί της Σερίφου και εμφανίζονται ως κληρονόμοι των γερμανών εργολάβων Γκρόμαν που διαχειριζόταν τα μεταλλεία της Σερίφου μέχρι το 1945. Εκεί αυτό μου προκάλεσε μεγάλο ερωτηματικό. Ποιος είναι αυτός ο επιχειρηματίας που διεκδικεί το μισό νησί, το ένα αυτό, και με τι τίτλους ιδιοκτησίας διεκδικεί στο ΕΕΣ ορυχεία που είναι δημόσια γη. Έτσι λοιπόν βρέθηκα στη Σέριφο. Βρέθηκα στη Σέριφο αναζητώντας τους τίτλους ιδιοκτησίας και το ποιος είναι ο επιχειρηματίας. Και τελικά βρέθηκα η άσονα μπροστά στους 10 τελευταίους μεταλλορύχους, οι οποίοι είναι άνω των 85 ετών, γιατί το 1963, όταν κλείσαν οριστικά τα μεταλλεία, αυτοί ήταν ανήλικοι εργάτες. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί βρέθηκα στις ιστορίες μπροστά ανθρώπων.
1: Ζωντανή ιστορία.
0: Ζωντανή προφορική ιστορία. Και μάλιστα για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι αυτοί διηγούν τα πράγματα όταν γεννήθηκα εγώ. Και αυτά που μου λέγανε ήταν ιστορίες εργασιακού μεσαίωνα στην κυριολεξία και καταστροφής του νησιού, δηλαδή τα μεταλλεία δεν ήταν ανάπτυξη. Και έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία να μιλήσω μαζί τους με πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, καθώς υπάρχουν επιχειρηματίες που διεκδικούν ακόμα και σήμερα τα χωράφια τους. Κάποια τα έχει κερδίσει η εταιρεία, κάποιοι βρίσκονται σε μακροχρόνιους αγώνες με την εταιρεία. Και έτσι λοιπόν μου ξεδίπλωσαν τις ιστορίες για τη Σέριφο, που πια όταν έφυγα μετά από 2-3 φορές παρατηρώ διαφορετικά πράγματα στο νησί από ό,τι παρατηρεί ένας απλός ταξιδιώτης. Δηλαδή όταν είχα πάει στα χρόνια της νιώτης μου ως φοιτητρία, προφανώς δεν παρατηρούσα ούτε τις τεράστιες τρύπες που είναι σε όλο το νησί, ούτε τα μπάζα που είναι παντού σε όλο το νησί. Δεν παρατηρούσα ότι τα βουνά τους είναι χαραγμένα και είναι τοποθετημένες οι ράγες που μετέφεραν με τα βαγονέτα το μετάλλευμα. Δεν παρατηρούσα τα εγκαταλελειμμένα φορτηγά, αυτοκίνητα που είναι σκουριασμένα πια, που είναι έξω από τις στοές. Δεν παρατήρησα τα μονοπάτια που είναι σηματοδοτημένα. Αυτά λοιπόν όλα που είναι η ζωντανή μεταλλευτική ιστορία του νησιού, πια είναι πολύ έντονα μπροστά μου, μετά από τις αφηγήσεις αυτών των 10 τελευταίων μεταλλορύχων. Οι ζωές τους ήταν, να πω το εξής, εγώ επειδή το αίτημα το δικό μου ήταν να δω με τι τίτλους ιδιοκτησίας.
1: Ναι, ναι.
0: Έμαθα λοιπόν καταρχήν δύο πράγματα. Ότι οι Γερμανοί εργολάβοι που το 1944 φύγαν και τους διώξαν από το νησί ήταν Γερμανοί δοσύλλογοι. Δηλαδή ο Γκρόμαν που ήταν ο τρίτος από τη δυναστεία, όταν έφυγε από τη Σέριφο έγινε πραγματάρχης των SS κάτω στα Χανιά. Άρα λοιπόν οι Γερμανοί εργολάβοι των μεταλλείων κηρύχθηκαν δοσύλλογοι, άρα αφού κηρύχθηκαν δοσύλλογοι σημαίνει ότι απαλωτριώθηκε η περιουσία τους.
1: Πώς
0: αφού απαλωτριώθηκε η περιουσία τους, πώς σήμερα εμφανίζονται κάποιοι να λένε ότι είναι κληρονόμοι? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο ήταν συγκλονιστικές οι ιστορίες που αφηγήθηκαν οι τελευταίοι μεταλλορύχοι, γιατί ήταν ιστορίες που τους ακούγαν και από τους παππούδες τους και από τους πατεράδες τους, με ποιο τρόπο οι Γερμανοί εργολάβοι τους έφαγαν στην κυριολεξία, τους έκλεψαν τη γη. Πήγαινε ο εργολάβος, ο Γερμανός εργολάβος και έλεγε: «Μπαρμπά Μίτσο, πάνω από τη γαλαρία εδώ στο Μεγάλο Βάδι έχεις ένα μισό στρέμμα αμπελάκι. Θέλω να μου το δώσεις». «Μα», έλεγε ο άλλος, «είναι η ζωή μου. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο, γιατί υπάρχει μικρός κλήρος, δεν είναι μεγάλος κλήρος στο νησί». Και το έλεγε το εξής, του απαντούσαν, ναι, είτε ο ίδιος ο Γερμανός, είτε οι άνθρωποι του: «Αν δεν μου δώσεις το αμπελάκι σου, ή θα φύγεις, θα σε διώξω από το μεταλλείο, ή δεν θα σε προσλάβω, ή θα διώξω τα παιδιά σου, ή δεν θα προσλάβω τα παιδιά σου». Άρα λοιπόν γινόταν στιγνός εκβιασμός για να τους πάρουν τη γη.

0: υπήρχαν ιστορίες που καταγράφονται στο βιβλίο, όπου όσοι αρνούνταν, τους αλυσοδένουν χειροπόδαρα μέσα στο χωράφι, και όταν ολοκληρωνόταν η διαδικασία της τοποθέτησης αυτών των μεταλλικών ραγών που κατέβαζαν για να μπουν τα βαγονέτα και να μεταφέρουν το μετάλλευμα, ναι, για το φορτίο, τότε λοιπόν τους απελευθέρωναν. Αλλά αφού πια επί της ουσίας είχαν απαλωτριώσει και είχαν πάρει δια της βίας την γη τους. Επίσης όσοι αντιδρούσαν και λέγανε «Μα πώς θα σου το δώσω», του λέγαν, ή απαντούσαν οι Γερμανοί, «Καλά, όταν θα φύγουμε θα σου το επιστρέψουμε». Και επί της ουσίας ποτέ δεν είχαν κάνει χειρόγραφες πράξεις αγοραπολισίας. Δεν είχαν κάνει συμβόλαια αγοραπολισίας. Κάποια στιγμή, λέει μου είπαν και οι μεταλλορύχοι, αλλά ήταν και απόρρια της έρευνας που έχει κάνει το Πολυτεχνείο, ο τελευταίος Γερμανός, αυτός που κηρύχθηκε εδώ σύλλογος, όταν κατάλαβε ότι θα φύγει, προκειμένου, γιατί πίστευε ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσει. Παρά το ότι έφυγε, πήγε στα Χανιά, από τα Χανιά βρέθηκε στη Νότια Αφρική για να κάνει εκεί μεταλλεία, με μία συμβολιογραφική πράξη, με μία, προσπάθησε να νομιμοποιήσει ότι είχε αρπάξει και ότι είχε κλέψει. Άρα δηλαδή τους κλέψανε τη γη και έρχονται σήμερα κάποιοι και τη διεκδικούν θεωρώντας ότι είναι αυτοί οι κληρονόμοι.
1: Με
0: και
1: τι σκοπό, Αλεξάνδρα, τι διαπιστώνεις, με τι σκοπό?
0: Ο σκοπός είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Όποιος έχει πάει στη Σέρεφα βλέπει ένα μαγευτικό τόπο ο οποίος ακόμα δεν έχει τουριστικοποιηθεί. Οι περιοχές όπου είναι οι σκάλες μεταφόρτωσης, που είναι δύο περιοχές, ο Κουταλάς και το Μεγάλο Λιβάδι, οι περιοχές που ήταν οι στοές, είναι παρθένοι τόποι, είναι βουνά, στα οποία γίνονται πεντάστερα ξενοδοχεία πρώτου μεγέθους. Άρα λοιπόν η λογική είναι αυτού του είδους η τουριστική ανάπτυξη και προσπαθούν να τους κλέψουν, ας πούμε, τη γη.
1: Απέναντι σε μια ήδη τραυματική συνθήκη του παρελθόντος του νησιού.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό λοιπόν οι ίδιοι θεωρούν ότι όλη η ιστορία των μεταλλείων στη Σέριφο είναι ένα τεράστιο τραύμα. Δηλαδή δεν μιλούν για ανάπτυξη όπως μιλούν για παράδειγμα στο Λαύριο. Εκεί λοιπόν, γιατί όσο τους κλέψανε τη γη τους, τους κλέψαν τα ένσημά τους. Οι περισσότεροι δουλεύουν, έχουν ασφάλιση 400 ευρώ γιατί δεν υπήρχαν ένσημα. Δεν πήγανε σχολείο. Γιατί μετά το δημοτικό πηγαίνανε και δουλεύαν όλοι οι εργάτες. Υπήρχαν είδα εργάτες οι οποίοι έχουν ακόμα και σήμερα τη σωματική αναπηρία που την απέκτησαν
1: όταν ήταν ανήλικοι και δουλεύαν.
0: Ακριβώς, όταν ήταν ανήλικα παιδιά. Ήταν παιδιά επίσης με τραύμα γιατί ζούσαν καθημερινά βλέποντας ατυχήματα, δυστυχήματα, κουβαλώντας στην πλάτη τους νεκρούς 32χρονους εργάτες. Γιατί δεν ήταν πιτσιρικάδες. Αυτή τη δουλειά κάνανε πιτσιρικάδες. Οι σημερινοί 85χρονοι, οι τότε ανήλικοι εργάτες. Το πρώτο που κάνανε ήταν το ότι κουβαλούσαν, τραβούσαν τα βαγονέτα να τα βγάλουν έξω από τη στοά, μετά τα δέναν στα μουλάρια και ήταν οι μουλαράδες που τραβούσαν τα μουλάρια για να τα κατεβάσουν τα βαγονέτα κάτω στα λιμάνια. Επίσης, επειδή ήταν πιτσιρικάδες, τους βάζαν μέσα σε στοά για να βάζουν τους δυναμίτες.
1: Ό,τι βρώμικη λοιπόν, δουλειά θα έλεγε κανείς.
0: Ό,τι δύσκολη και τη βρώμικη δουλειά. Επίσης, επειδή ήταν πιτσιρικάδες και μπορούσαν να ανέβουν, τους κάναν τις ξυλοδεσιές, όποιες υπήρχαν, γιατί μου λέγανε ότι οι ξυλοδεσιές γίναν μόνο σε ένα ύψος 2 μέτρων, δηλαδή μέχρι εκεί που φτάνανε. Και μετά όταν καταραίαν οι στοές, οι ίδιοι μπαίνανε μέσα και μεταφέραν σε ξύλινη σκάλα που την μετατρέπαν σε φορείο τους νεκρούς που ήταν γνωστοί τους, δεν ήταν άγνωστοι.
1: Δηλαδή ήταν και συγγενείς.
0: Συγγενείς και μάλιστα τους κατονομάζουν με ονόματα και τα λοιπά που τους βγάζαν έξω και χτυπούσαν οι καμπάνες, δηλαδή μια πολύ μεγάλη τραυματική
1: εμπειρία. Αυτή η τραυματική
0: εμπειρία.
1: Ιστορία, Αλεξάνδρα, επιβιώνει σε επίπεδο προφορικής ιστορίας ή είναι από τις ανομολόγητες τραυματικές ιστορίες που οι νεότεροι κάτοικοι της Σερίφου δεν γνωρίζουν?
0: Λοιπόν, καταρχήν εμένα με βοήθησε σε όλη αυτή τη διαδικασία, με βοήθησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένας δημόσιος φορέας που κάνει μια ολόκληρη προσπάθεια προκειμένου να διασωθούν οι σκάλες μεταφόρτωσης και να διατηρηθεί η μεταλλευτική ταυτότητα του νησιού. Αν και βέβαια η κυρία Μενδώνη στην πρότασή τους δεν απαντάει εδώ και 2 χρόνια, αντιθέτως στις προτάσεις των επιχειρηματιών απαντάει, αλλά το Πολυτεχνείο βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με το Δήμο αλλά και με έναν πολιτιστικό σύλλογο που είναι νέα παιδιά που δεν τους αφορά αυτή η υπερτουριστικοποίηση. Mm. Δεν τους αφορά δηλαδή να πουλήσουν τη γη τους για να κάνουν, να πάρουν χρήματα, αλλά είναι παιδιά που επειδή είναι η ιστορία των γονιών τους, των παππούδων τους, είναι τα κτήματά τους. Μοιάζονται για να διατηρηθεί αυτή η ταυτότητα του νησιού.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και έτσι λοιπόν για μένα αυτή ήταν οι χειρολαβές μου αυτά, ναι, γιατί δεν εμπιστευόταν εύκολα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα, όταν πήγα πέρυσι να το παρουσιάσω το βιβλίο, είχα καλέσει να έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί όμως μένουν σε απομονωμένα χωριά, δεν έρχονται, και κάποια στιγμή τυχαία συναντώ στο δρόμο έναν από τους μεταλλορίγους που μου μιλήσανε, ο οποίος είχε βγάλει βόλτα τα πρόβατά του και ήταν πάνω στο γαϊδούρι. Του δίνω το βιβλίο και μου λέει με ύφος παρατήρησης: πρώτα θα το διαβάσω για να δω αν αυτά που σας είπα
1: είναι μέσα, βέβαια.
0: Γιατί είναι προφανώς, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί βέβαια. Όταν τους έχουν κλέψει τη γη και εμφανίζονται ακόμα και σήμερα και διεκδικούν τη γη τους ενώ είναι κλειστά τα μεταλλεία από το 1964,
1: βέβαια.
0: Λες και η ιστορία επαναλαμβάνεται, άρα ο φόβος είναι υπαρκτός.
1: Αλεξάνδρα.
0: Συγγνώμη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, το ναι, ότι είναι η προφορική ιστορία είναι ζωντανή και υπάρχουν νέοι άνθρωποι που την κρατάνε και θέλουν να διατηρήσουν αυτή την ταυτότητα.
1: Ναι, διότι θα υπήρχε ο κίνδυνος να, ναι, να είναι ανομολόγητη αυτή η πληγή. Ευτυχώς είναι και φαντάζομαι θα διαβαστεί και το βιβλίο ακόμα περισσότερο. Πότε το παρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη?
0: Είναι την Πέμπτη στο χώρο
1: της Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου. Ναι, το απόγευμα της Πέμπτης, την πρώτη μέρα λοιπόν της Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου, με το καλό να ανέβεις. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Καλό τάξιδο το βιβλίο.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Για χαρά.
1: Η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, δημοσιογράφος αλλά και συγγραφέας του βιβλίου Στα Σπλάχνα της Σερίφου, που παρουσιάζεται αυτή την Πέμπτη στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή Κυριακή στον αέρα. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες, με καλύτερο καιρό όπως είπαμε. Ήδη έχει φτιάξει. Γεια χαρά.

0: βλέμμα των περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, ο δανειολήπτης αποκτά δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι καταφεύγει συστηματικά σε ψεύδι προκειμένου να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις του. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Σημαντική ανάκαμψη της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, καταγράφεται σε δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το πρώτο θέμα. Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, προσεγγίζοντας τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026, με την πλατφόρμα όπως αναμένεται να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αύριο στις 8 το πρωί ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στο σπίτι του και καλά στην υγεία του είναι ο 5χρονος, ο οποίος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα νηπιαγωγείου στον Εύωσμο. Το παιδί πήρε εξιτήριο χθες το απόγευμα, αφού πραγματοποιήθηκε η χειρουργική επέμβαση συραφής της πρώτης φάλαγγας του δίκτυου του χεριού του, ενώ αύριο αναμένεται να γίνει επανεξέταση του δακτύλου του. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο Λαγκαδά, λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν τα highlights με τη Σοφία Σαρίδη.
2: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100.
0: Χαμογέλα. Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

0: Insights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε και σήμερα τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας. Ποιες ειδήσεις ξεχώρισαν κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται, ποιοι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας, δυναμικά φεστιβάλ δραστηριότητες, αλλά και παραστάσεις βεβαίως με αγαπημένους ηθοποιούς. Σας θέλω εδώ και στις επάλξεις, γιατί σας ετοιμάζω μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη, εκεί γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι. Με καθαρός χαλιάτρες στο χέρι και πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά και σήμερα περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας στο Facebook, όπου τα λέμε στη σελίδα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Ή αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.fm100.gr. Και μιας που ο καιρός αρχίζει έτσι και να φτιάχνει και να θεμίζει λίγο καλοκαίρι, πάμε να συνεχίσουμε με Μύκονο, Ευαγγελία.

θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Μερικός νεφελώδος ο καιρός. Από ό,τι βλέπω από το παράθυρο έχει βγάλει ήλιο. Και όσο περνάει η ώρα θα φτιάξει ακόμη και περισσότερο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Από ό,τι βλέπω διεξάγεται εξαιρετικά. Με εξαίρεση στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, μου βγάζει ότι έγινε ένα τροχείο πριν από περίπου 5 λεπτά στο ύψος του Υποκριτήριου Γενικού Νοσοκομείου με κατεύθυνση προς το κέντρο. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε και στη Τζιμισκή και κατά τα άλλα όλα κυλούν ομαλά.

λίγο πιο dance στοιχεία, μπορώ να πω. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε τα highlights με την ανθοέκθεση 2026, η οποία συνεχίζεται στην ΔΕΘ, αλλά και με τη μεγάλη γιορτή της ελληνικής γεύσης και παράδοσης, η οποία ξεκίνησε έκθες με μια αυθεντική εμπειρία γεμάτη αρώματα, χρώματα και ζωντανές στιγμές Ελλάδας. Μια εμπειρία που ξυπνά αναμνήσεις και δημιουργεί νέες. Από 2 έως και 10 Μαΐου, η έκθεση Φεστιβάλ Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση, τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας, φιλοξενείται στον υπαίθριο χώρο της Δέθχελ Expo, απέναντι από το τόξο της Χάνθ, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης μας σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης γεύσεων, πολιτισμού και ανθρώπων. Για 9 ημέρες, παραγωγή και δημιουργία από την Κρήτη και κάθε γωνιά της χώρας φέρουν μαζί τους ό,τι πιο αυθεντικό έχει να προσφέρει η ελληνική γη. Γεύσεις, ιστορίες, μνήμες και μεράκι. Από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία και από τη Θεσσαλία μέχρι την Ήπειρο στείνεται ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων και παραδόσεων. Μια γιορτή που ενώνει τόπους, ανθρώπους και κουλτούρες σε ένα όμως κοινό τραπέζι.

Και κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν στο πρώτο μας ημίωρο. Και από το σημείο θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε συμμετέχει στο ζημένο στον FM 100, τα highlights επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.

0: παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν τον άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πάμε να επιστρέψουμε σιγά σιγά στα highlights και να κινηθούμε προς Χαλκιδική μεριά, σε μια πολύ ιδιαίτερη έτσι κίνηση και πρωτότυπη θα λέγαμε. Σύζευξη αρχαίων πολιτισμών όπως αυτή της Ελλάδας και της Γεωργίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8 το απόγευμα στην πλατεία του πύργου προσφορείου της Ουρανόπολης Χαλκιδικής μέσω μιας αφηγηματοχορευτικής παράστασης αφιερωμένης στην ινική παραγωγή του Άθωνα και του Κάφκασου. Στην διάρκεια τώρα της εκδήλωσης, πολυάριθμοι γεωργιανοί χορευτές θα τιμήσουν την αθωνική εινοποιία, η οποία αποτελεί βασική δραστηριότητα των αγιοριτών εδώ και χιλιάδες χρόνια. Παράλληλα θα αναφερθούν στην εινοπαραγωγή του Κάφκασου, ο οποίος θεωρείται η κοιτίδα της παγκόσμιας εινοπαραγωγής, με μια παράδοση που ξεπερνά τα 8.000 χρόνια, παρακαλώ. Μετά το τέλος τώρα της χορευτικής διήγησης, κοινό και εινοταξιδευτές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν επιλεγμένα εστιατόρια, μέλη της αριστοτελικής σύμπραξης στην Ουρανούπολη, ώστε να δοκιμάσουν γεωργιανούς και αθωνικούς ίνους, οι οποίοι θα συνοδεύουν μενού της θαλασσινής και μοναστηριακής κουζίνας. Συνεχίζουμε τώρα με αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια. Αλλά το αγγλικό, ξέρετε εσείς, το ακούμε συχνά.

αγαπημένο κομμάτι, Substitution, από Purple Disco Machine. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν, παιδιά. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τα highlights. Κατευθυνόμενοι προς τη Νέα Παραλία εδώ σε εμάς. Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου στο Παραλία Art 3 μια επέθρια έκθεση εικαστικών και περιστατικών τεχνών. Με κεντρικό θεματικό άξονα τώρα το Αλφα Παύλα Τέλειο, η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην ένταξη της εφήμερης τέχνης στην καθημερινότητα και στον ανοιχτό διάλογο με το κοινό. Η τέχνη του εφήμερου θα εκφραστεί μέσα από γλυπτική, έργα που συνομιλούν με το περιβάλλον και τον χρόνο. Installations, χωρικές πανεμβάσεις που επαναπροσδιορίζουν τα σημεία της Νέας Παραλίας. Και performances, ζωντανές δράσεις που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της στιγμής. Στην έκθεση τώρα συμμετέχουν επαγγελματίες, ιερές τέχνες, καλλιτέχνες, φοιτητές σχολών καλών τεχνών και δημιουργικές ομάδες που επιλέχθηκαν από ειδική κριτική επιτροπή για να παρουσιάσουν τη δική τους οπτική πάνω στην έννοια της ατέλειας που συχνά γεννά την μοναδικότητα. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε back to back με το αγαπημένο μας δίδυμο. Ξεκινώντας με Βαλέρων Tonight.

Σε αυτό το σημείο να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Λία και στο Θάνο, τους σταθερούς και αγαπημένους μας ακροατές. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας στο Facebook, όπου το λέμε στη σελίδα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Ή αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδία ανάρτησή του. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους. Στην ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις με τη Λιβύη και υπογράμμισε ότι συμφωνήθηκε να προχωρήσει η συζήτηση των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Σημαντική ανάκαμψη της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου στο 32,4%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, καταγράφεται σε δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το πρώτο θέμα. Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, προσεγγίζοντας τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αύριο Δευτέρα στις 8 το πρωί ξεκινά υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Επαναλειτουργεί σε λίγες ημέρες η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Φλόρινα. Το επιβατικό τρένο θα σφυρίξει ξανά μετά από πολλά χρόνια στην πόλη της Φλόρινας. Την 3η 5 Μαΐου για τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό δρομολόγιο που θα ξεκινήσει από την Έδεσα. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο Λαγκαδά λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τα highlights και τη Σοφία Σαρίδη.
2: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
3: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

επιστρέφουμε τώρα στα highlights. Και περνάμε σε μια πολύ σημαντική είδηση για την πόλη μας. Το πρώτο στην Ελλάδα κοινό δημόσιο κέντρο με έδρα την Θεσσαλονίκη για διαδερμικές επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες συγκροτούν το καρδιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπα-Νικολάου σε συνεργασία με την Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Η αναγνώριση του ειδικού κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών επιχειρεί τώρα να σηματοδοτήσει ένα βήμα για τη δημόσια υγεία, επιτρέποντας την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων όπως το σύστημα MitraClip. Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιούνται στο ΑΧΕΠΑ, που είναι η εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, με τη συμμετοχή γιατρών της ομάδας καρδιάς και των δύο νοσοκομείων, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο επιστημονικής επάρκειας και φροντίδας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Το νέο ειδικό κέντρο αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες ασθενών από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες σε ασθενείς με βαλβιδοπάθειες και άλλες σύνθετες καρδιακές παθήσεις.

χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας να στείλουμε και στο Βαγγέλη, όπως και στην Ελένη. Που δίνουν και αυτή τη δυναμικά το παρόν έτσι εδώ στην εκπομπή, με τα δικά τους μηνύματα.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και πάλι στην κίνηση στο κέντρο της πόλης. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε στην λεωφόρο Καραμανλή. Το ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος της ανάληψης. Όπως και στη Μίκη Θοδωράκη.

να βλέπω πού.

0: Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
4: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
1: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

Μάγδα της πόλης μας τώρα. Η Θεσσαλονίκη συγκαταλέγεται στις 300 πόλεις από όλο τον κόσμο που διεκδίκησε και πέτυχε μάλιστα να λάβει χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε δράσεις για την κλιματική ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο Διεθνές Πρόγραμμα Youth Climate Action Fund του Bloomberg Philanthropies. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τους Δήμους με πόρους και τεχνογνωσία, με στόχο την ενεργοποίηση νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της πόλης για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στην προκήρυξη ανοιχτής πρόσκλησης, καλώντας νέους και νέες να καταθέσουν προτάσεις για δράσεις που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της πόλης. Οι καλύτερες προτάσεις εξ αυτών θα χρηματοδοτηθούν ενώ θα υποστηριχθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης από αρμόδια στελέχη του Δήμου. Οι δράσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους, ενίσχυση πράσινων υποδομών, πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης αλλά και αλλαγής συμπεριφορών. Πολύ σημαντικό θα πούμε. Γιατί όλα ξεκινούν από τη συμπεριφορά και βεβαίως την παιδεία.

Συνεχίζουμε μετά τις πόλεις μας και πάλι. Σε νέα επιχείρηση καθαριότητας στην περιοχή Λιβαδική προχώρησε ο Δήμος Θέρμης, απομακρύνοντας περίπου 120 τόνους, παρακαλώ, ογκωδών αποβλήτων. Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική παρέμβαση στο ίδιο σημείο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη επιχείρηση στις 6 Μαρτίου. Μιλάμε τώρα για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για 120 τόνους. Συνολικά τώρα σε λιγότερο από 2 μήνες έχουν απομακρυνθεί 240 τόνοι απορριμμάτων, γεγονός που, όπως επισημαίνει ο Δήμος, αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος της ανεξέλεγκτης παράνομης απόρριψης ογκωδών αντικειμένων στη συγκεκριμένη περιοχή. Η επαναλαμβανόμενη αυτή πρακτική επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης, με το κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων να έρχεται περίπου στις 25.000 ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

πάμε να ρίξουμε μια ματιά και πάλι στην κίνηση στο κέντρο της πόλης μας. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην Πολυτεχνείου, στο ύψος του Δικαστικού Μεγάρου, όπως και στην Πλατεία Δημοκρατίας.

και ένα ατύχημα το οποίο συνέβη πριν από περίπου ένα λεπτό, μου βγάζει εδώ στη λεωφόρο Βασίλισσης Όλγας, λίγο μετά την 25η Μαρτίου. Λέγε προσοχή αν κινήσετε προς τα εκεί. Κατά τα άλλα όλα κυλούν ομαλά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ εισάγει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, ενώ καθιερώνεται και δικαίωμα επαναχώρησης του δανειολήπτη εντός 14 ημερών. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο με στόχο να μπει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές. Εκτοξεύτηκαν οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι, σηματοδοτώντας την είσοδο της χώρας σε νέα εποχή διαστημικών δυνατοτήτων. Πρόκειται για 4 μικροδορυφόρους που τέθηκαν σε τροχιά με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX και εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, δημιουργώντας για πρώτη φορά σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, θα παρακολουθούν περιβαλλοντικές μεταβολές, υδάτινους πόρους και θαλάσσιες περιοχές, με τα δεδομένα να συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο κυβερνητικό κόμβο. Σενάριο για κλείσιμο της βάσης στη Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο βρίσκεται στο τραπέζι λόγω διαφωνίας με τη Fraport για αυξήσεις 15% στις χρεώσεις στο πλαίσιο ανανέωσης της σύμβασης. Η εταιρεία συνδέει την πόλη με 33 προορισμούς, ωστόσο μετά τα τέλη Οκτωβρίου εμφανίζεται διαθέσιμη μόνο η πτήση για Λονδίνο. Παράγοντες του τουρισμού εκφράζουν ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις, αν και δεν αποκλείεται να υπάρξει διαπραγματευτική πίεση. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα όπως αναμένεται να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Αύριο Δευτέρα στις 8 το πρωί ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από έρευνες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με το FBI. Πρόκειται για 25 νομίσματα από την αρχαιότητα έως και τα Βυζαντινά χρόνια, καθώς και ένα μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού ηλικίας έως 2.000 ετών. Τα ευρήματα είχαν εξαχθεί παράνομα, ενώ η επιστροφή τους εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αδιέξοδο παραμένουν οι συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την πρόταση του Ιράν ως μη ικανοποιητική. Η Τεχεράνη κατέθεσε σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επιθετικότητας από τις ΗΠΑ, αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, άρση του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Παράλληλα, ζητά τερματισμό της σύγκρουσης εντός 30 ημερών και μεταφορά των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα μετά το τέλος του πολέμου. Οι διαφορές παραμένουν μεγάλες, ενώ το ενδεχόμενο νέας έντασης παραμένει ανοιχτό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

Είδα και εγώ τον ήλιο που βγήκε. Λέω να βάλουμε ένα πιο καλοκαιρινό κομμάτι. Είσαι Θεός φυσικά από τον Γιάννη Πάριο. Σαν ένα καλοκαιρινό remix. Αλλά πάλι κρύφτηκε ο ήλιος, παιδιά, πίσω τα σύννεφα. Θα παίζουμε κρυφτό για λίγο καιρό ακόμα. Αλλά κάποια στιγμή θα σταθεροποιηθεί που θα πάει.

συνεχίζουμε τώρα τα highlights. Σε μια παρέμβαση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος προχωρά ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, συνεχίζοντας για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των νέων γονέων. Το μέτρο προβλέπει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Νίκου Κουτσογιάννη έρχεται ως απάντηση στα στοιχεία που κατατάσσουν την περιοχή σε ζώνη υψηλής δημογραφικής διακινδύνευσης, επιδιώκοντας να προσφέρει μια σημαντική ανάσα στις οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στον Δήμο.

0: Η Τζόρτζα Κεφαλά έχει χαράξει τη δική της πολιετή διαδρομή στον χώρο της μουσικής, με συνέπεια, εξέλιξη και ένα αυθεντικό προσωπικό στίγμα, από το οποίο ευελπιστούμε να κλέψουμε έτσι λίγη λάμψη, αφού έχουμε τη χαρά να βρίσκεται σήμερα στην παρέα μας. Τζόρτζα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Από την ωραία Πάρο. Βρίσκομαι στην Πάρο.
0: Στην Πάρο.
1: Βέβαια, ναι, σας στέλνουμε νησιώτικο αέρα.
0: Τι όμορφα. Αντεπιτέλους, ανοίξει και ο καιρός εδώ πέρα.
1: Ναι, και εδώ τα ίδια. Είναι πότε χαλάζει, πότε ήλιος.
0: Τι ωραία, εξαιρετικά. Τζόρτζα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πάντα μου αρέσει να τα λέμε.
0: Ξεκινώντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τη μουσική και ποια ήταν η στιγμή που κατάλαβες ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θέλεις να ακολουθήσεις.
1: Νομίζω ότι η μουσική δεν είναι κάτι, γενικά η τέχνη δεν είναι κάτι που αποκτάς σχέση μαζί του σύν το χρόνο, αλλά είναι κάτι που μας συνοδεύει. Ο ήχος και η δόνηση μας συνοδεύει από την στιγμή που βρισκόμαστε στην κοιλιά της μαμάς μας, που λέμε. Και είναι κομμάτι μας, δηλαδή. Είναι μέρος από τα κύτταρά μας. Και νομίζω ότι δυστυχώς χάνουμε την επαφή μεγαλώνοντας με κάτι το οποίο το έχουμε όλοι μας από βρεφική ηλικία.
0: Ένα κάλεσμα, το πούμε.
1: Όχι, βέβαια είναι διάφοροι οι λόγοι που μπορεί να χάσει κανείς την επαφή. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να συνοδεύει τον άνθρωπο από την αρχή της ζωής του μέχρι το τέλος. Και δεν μιλάω ειδικά για τη μουσική, μιλάω ακόμα και για τις σιωπές, για την επαφή με τον εαυτό σου, την επαφή με τη φύση, την επαφή. Όλα αυτά είναι ήχος.
0: Και όλα αυτά που στην εποχή μας λίγο τρίζουν, θα λέγαμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μιας που μιλήσαμε έτσι για τα πρώτα βήματα, διάβασα κάπου ότι η πρώτη σου αγάπη ήταν ο χορός και όχι το τραγούδι, αληθεύει?
1: Ναι, βέβαια. Το τραγούδι υπήρξε αγάπη από την στιγμή που αρχίζω και θυμάμαι τον εαυτό μου, οπότε προφανώς και σίγουρα όταν δεν είχα διαμορφώσει προσωπικότητα, που λένε, υπήρχε το τραγούδι στη ζωή μου και ήταν κάτι το οποίο με συνόδευε διαρκώς στις πολύ προσωπικές στιγμές μου. Δεν μου άρεσε να τραγουδώ σε κόσμο από παιδάκι, αλλά ήταν κάτι που με συνόδευε συνεχώς και ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα το κάνω επαγγελματικά, αλλά το αγαπούσα όμως από πάντα. Ο χορός επίσης ήταν κάτι που πίστευα ότι είναι κομμάτι μου, η κίνηση, το σώμα δηλαδή και ο τρόπος που εκφράζεται το σώμα. Τα θεωρώ συστατικά της ελευθερίας.
0: Και βοηθάει αρκετά και το κομμάτι της ερμηνείας, σωστά?
1: Βέβαια, εγώ αν έκανα κάποιο σεμινάριο ως τραγουδίστρια έντηρη πλέον, θα ήταν στο να απελευθερώσω το σώμα των τραγουδιστών. Γιατί είναι, νομίζω, μέρος του οργάνους, μέρος του της φωνής, μέρος της έκφρασης, σημαντικότατο. Δεν μπορούμε να τα αγνοούμε το σώμα, γιατί είναι και πολύ, πολύ αληθινό το σώμα, έτσι. Συνήθως το αγνοούμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί φοβόμαστε να εκφραστούμε.
0: Πολλές φορές με την γλώσσα του σώματος καταλαβαίνουμε πράγματα που άλλος δεν μας λέει, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και όλοι λειτουργούμε έτσι, απλά δεν το συνειδητοποιούμε.
0: Ακριβώς.
1: Κινήσεις, οι στάσεις του σώματος είναι ό,τι πιο ειλικρινές στην επικοινωνία.
0: Κεφάλαιο δαίμονες τώρα. Πόσο σε διαμόρφωσε αυτή η εμπειρία ως καλλιτέχνητα?
1: Δαίμονες?
0: Ναι.
1: Α, βέβαια. Ήταν η πρώτη μου δουλειά. Ήμουν ταυτόχρονα φοιτήτρια χορού. Και επειδή έπρεπε να πληρώνω τα διδακτρά μου, σκέφτηκα να πάω σε ένα θέατρο να δοκιμάσω την τύχη μου.
0: Απίστευτο.
1: Και ανοίγοντας την εφημερίδα βρήκα τη δεύτερη χρονιά, δηλαδή το 92. Που πεζόντουσαν οι δαίμονες για δεύτερη φορά στο Αττικόν, είχαν προκηρύξει μία ακρόαση ανοιχτή για 3-4 ανθρώπους που έπρεπε να αντικατασταθούν. Και λέω τώρα, δεν θα με πάρουν, αλλά δεν μπορώ να δοκιμάσω την τύχη μου. Και πήγα και με πήρανε και ήταν εκπληκτική εμπειρία. Η Άννα είναι ένας γλύσιος καλλιτέχνης με δίνει χώρο, ας πούμε, στα καινούργια παιδιά και σέβεται την προσωπικότητα των συνεργατών. Και ήταν εξαιρετική εμπειρία, γιατί ήταν και μια παραγωγή που δεν υπήρχε στα ελληνικά δεδομένα.
0: Άρα εκεί έγινε το κλικ.
1: Εκεί έγινε το κλικ, η πρώτη μου επαφή δηλαδή με το κοινό, έτσι σε καθημερινή βάση. Και βέβαια η πρώτη μεγάλη δασκάλα, έτσι, γιατί η Άννα ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είδα, επαγγελματίες, το πώς δουλεύουν από κοντά. Και στη συνέχεια βέβαια είχα την τύχη να συνεργαστώ με πολλούς ανθρώπους εξαιρετικά εμπειρούς και σημαντικούς.
0: Στα τόσα χρόνια που είσαι, 30 έτη αν δεν κάνω λάθος.
1: 30 χρόνια μόνο μπλε. Πριν γύρω στα 7-8 χρόνια τραγουδούσα με ανθρώπους όπως η Μαρινέλα, ο Στέφανος Χορχολής, ο Αντώνης ο Βαρδής, ο Κώστας ο Τουρνάς.
0: Φοβερές προσωπικότητες.
1: Φοβερές. Με κέρδισα ασύλληπτες γνώσεις. Αφήνω τον εαυτό, ναι, και αυτοπεποίθηση.
0: Και μιας που πήγαμε τώρα στους Μπλε, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς προέκυψε η συνεργασία με τους Μπλε και τι θυμάσαι πιο έντονα από τα πρώτα σου βήματα μαζί τους.
1: Η συνεργασία προέκυψε γιατί οι Μπλε μόλις έχουν βγάλει το πρώτο τους άλμπουμ, τις Ενοχές, μαζί με τη Θεοδοσία Τσάτσου, και έχει κάνει αυτό το τρομερό αντίκτυπο, αυτό το άλμπουμ, στην ελληνική μουσική σκηνή. Φυσικά και εγώ έχω επηρεαστεί, γιατί έχω διακρίνει κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ όμορφο.
0: Αυθεντικό.
1: Ναι. Γιατί ουσιαστικά είναι χαρακτηριστικό μιας ολόκληρης εποχής ο ήχος των Μπλε. Και επιλέγω 2-3 τραγούδια από τον πρώτο δίσκο να τα τραγουδάω τότε με τη Βύση. Ήμασταν στα Αστέρια, αν θυμάμαι καλά. Εγώ, επειδή πάντα είχα την αγάπη μου στο σκληρό ήχο και στη ροκ, έψαχνα τραγούδια που να είναι ελληνικά και να έχουν αυτό το στοιχείο ακριβώς. Και φυσικά ο πρώτος δίσκος των Μπλε μου έδωσε πολύ υλικό και έτσι τραγουδούσα 2 κομμάτια δικά τους. Θυμάμαι, έλεγα το «Εσύ δεν ζεις πουθενά» και το «Φοβάμαι».
0: Το «Φοβάμαι» είναι το αγαπημένο μου κομμάτι.
1: Ναι.
0: Έχει συνέστημα, πραγματικά είχα πάθει πλάκα και το έχω ακούσει και σε μικρή ηλικία. Δηλαδή πρέπει να ήμουν γυμνάσιο που δεν μπορούσα να αντιληφθώ την σημασία των στίχων, έτσι.
1: Ναι. Κι όμως αυτό που είχε και ο στιχουργός μας, ο Γιώργος ο Παρόδης, που επίσης γράφει με ένα τελείως δικό του τρόπο. Και ουσιαστικά αυτό που μου άρεσε ήταν ότι ο τρόπος που έγραφε ήταν περιγράφοντας εικόνες και συναισθήματα, χωρίς να έχει όμως απαραίτητα μια λογική συνοχή όλο αυτό που γράφει. Και το συναντάμε περισσότερο στην ξένη στιχοπλοκή και όχι στην ελληνική. Και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, ο Έλληνας περιμένει κάτι που να χτυπάει την πόρτα της λογικής του.
0: Να ταυτίζεται απόλυτα.
1: Ναι. Δεν μπορεί να κάνει συνομιλία με το φαντασιακό τόσο εύκολα.
0: Λίγο σουρεάλ, λίγο συνέστημα, εκεί κάπως χάνεται.
1: Ναι. Η Μπλε είχαν πολύ τέτοιο στοιχείο, οπότε γι' αυτό το αγάπησα την πρώτη στιγμή. Ακούσανε λοιπόν τα παιδιά ότι εγώ τραγουδάω, είναι μια φωνή καλή τέλος πάντων, η οποία τραγουδάει και δικά τους κομμάτια. Και καθώς ψάχνανε τραγουδίστρια μετά την αποχώρηση της Θεοδοσίας Τσάτσου, ήρθαν να ακούσουν εμένα και κατευθείαν πήγαμε στο στούντιο.
0: Όπως ήταν και αναμενόμενο βεβαίως. Στο πέρασμα του χρόνου τώρα.
1: Εγώ τίποτα δεν θεωρούσα αναμενόμενο.
0: Μα είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή σου, Τζόρτζια. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο σε αυτά τα κομμάτια.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πραγματικά. Στο πέρασμα του χρόνου έχουμε δει πολλά συγκροτήματα βέβαια να διαλύονται για διάφορους λόγους. Μετά από τόσα χρόνια πορείας τώρα με τους Μπλε, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο σας κράτησε ενωμένους και δημιουργικούς.
1: Είναι νομίζω πολλά πράγματα μαζί. Δηλαδή ένα από αυτά που θέλω να το ξεχωρίσω και το λέω κάθε φορά γιατί θέλω να εμπνέει ίσως, γιατί αυτό έχει αξία, το να εμπνέεις τους ανθρώπους, όχι μόνο τους καλλιτέχνες, τους καινούριους, αλλά και όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βρουν το δικό τους μονοπάτι στη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό το να μάθεις να συνεργάζεσαι. Και νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε λίγο μια δυναμία σε αυτό.
0: Το εγώ μας είναι λίγο τραχή.
1: Ναι, μπράβο. Ωραία το έθεσες. Τραχή, ναι, ναι. Δηλαδή ότι θέλουμε, βιαζόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις, να περνάμε τη γνώμη μας, να μετράει η γνώμη μας περισσότερο από όλους. Mm-hmm. Είμαστε αρχηγικοί, είμαστε λίγο... καπελώνουμε δηλαδή όλους τους άλλους και δεν χρειάζεται. Δηλαδή το συνεργάζομαι δεν σημαίνει ότι χάνω τη δικιά μου προσωπικότητα.
0: Αντιθέτως,
1: βάζεις το δικό σου στοιχείο που είναι η δική σου ψηφίδα, που είναι όσο πολύχρωμη εσύ θες να είναι, και την ενώνεις με τις υπόλοιπες ψηφίδες και βγαίνει ένα αριστούργημα. Και θα έπρεπε να είμαστε πολύ χαρούμενοι το να αποτελούμε μέρος μιας συλλογικής δημιουργίας. Και ο Έλληνας δεν το καταλαβαίνει αυτό τόσο καλά, γιατί δεν έχουμε μάθει να το, ούτε το μαθαίνουμε ούτε στο σχολείο αυτό, ούτε στην οικογένειά μας, το να είμαστε συνεργατικοί.
0: Λείπεις πολύ μεγάλη κουβέντα. Πιστεύω ότι ξεκινάει από τα παιδικά χρόνια αυτό, που το παιδί πάει να εκφράσει τη δημιουργικότητά του και κατευθείαν βλέπει ένα τείχος ή μια επίκριση. Οπότε σου λέει τώρα αφού σταματάνε, μάλλον και εγώ έτσι πρέπει να κάνω μετά, ή μάλλον έτσι προφυλάσσομαι.
1: Ναι, και μας μαθαίνουν να συγκρινόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή, ποιος είναι ο πιο καλός μαθητής, ποιος είναι, ποιο είναι το πιο, ο πιο γρήγορος, ποιος αυτός που πάει στα περισσότερα καλάθια. Δηλαδή, είμαστε πάντα σε μια διαδικασία να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τον άλλον. Και νομίζω ότι είναι μια... όσο κινητήριος δύναμη και να φαίνεται αυτό... Mm-hmm. Στην ουσία δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα μέσα στον ψυχισμό του ανθρώπου, η οποία δεν γεμίζει με τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Όταν σταματήσει να συγκρίνεσαι όμως, υπάρχει ελπίδα να βρεις τον εαυτό σου. Έτσι, αυτούσιο και ακέραιο.
0: Ο πιο παραγωγικός ανταγωνισμός, είχα ακούσει κάποτε από έναν που είχε πει, είναι αυτός με τον εαυτό μας. Όταν ξεκινάς να ανταγωνιστείς τον άλλον, ξεχνάς το ποιος ήσουν. Οπότε δεν μπορείς και να εξελιχθείς.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Μέσα σε αυτή τη διαδρομή.
1: Να συνειδητοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Που σε κάλυψα.
0: Όχι, πες.
1: Ναι, εννοώ ότι ένα από τα πράγματα που μας έκαναν να συνεχίσουμε λοιπόν είναι αυτό. Ένα άλλο είναι η υπομονή. Τα παιδιά βιάζονται. Έχουν μάθει σε ταχύτητες, έχουν μάθει σε ψηφιακές λειτουργίες, έχουν μάθει να βλέπουν αποτέλεσμα πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ η υπομονή είναι μεγάλη αρετή, γιατί μέσα από τις διαδικασίες, όταν ναι μεν υπάρχει στόχος, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός ο στόχος, πρέπει να ζεις και το παρόν σου, αυτά που να αγκαλιάζεις, όλα αυτά που έρχονται και σε βρίσκουν και όλα αυτά που εσύ θέλεις να εκφράσεις ταυτόχρονα. Αυτό λοιπόν σε δυναμώνει και σε κάνει να πατάς τα πόδια σου, γιατί ναι μεν έχεις μια πολύ ωραία φωνή, ας πούμε. Το θέμα είναι όμως να ξέρεις τι θες να κάνεις αυτή την πολύ ωραία φωνή. Με τι τρόπο θες να εκφράζεις, γιατί είναι ένα πολύ καλό εργαλείο η φωνή. Το εργαλείο κάπως πρέπει να το χρησιμοποιήσεις.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό είναι που πρέπει να ξέρεις. Οπότε υπομονή, το να μην βιάζεσαι να γίνεις γνωστός ή να γίνεις παραγωγικός ή να αφήσεις το στίγμα σου ή να ξέρεις όλα αυτά που σε οδηγούν να κάνεις τα πράγματα γρήγορα.
0: Και που επικρατούν στη σημερινή κοινωνία, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη, βέβαια.
1: Μπράβο, ακριβώς. Σε ό,τι φαίνεται και ό,τι γυαλίζει.
0: Και μιας που αναφέρθηκες έτσι στα παιδιά, «Πιάνω φωτιά», ένα κομμάτι που αγγίζει πολλές δεκαετίες με τους στίχους. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα πώς βλέπεις τη σημερινή ελληνική μουσική σκηνή, τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει περισσότερο σε σχέση με παλιά και τι θα ήθελες ενδεχομένως να δεις διαφορετικό.
1: Θα σου πω, επειδή αυτό είναι λίγο γεροντίστικη κουβέντα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου να ανήκω σε αυτήν την κατηγορία των μεγάλων που δεν μπορούν να καταλάβουν την καινούργια γενιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν κάτι κι εγώ που το έπιασα πάρα πολύ εύκολα και το ακολούθησα με το πρώτο. Ας πούμε, τη σημερινή σκηνή hip hop, ας πούμε.
0: Την τραπ, έτσι, ναι.
1: Η τραπ είναι άλλη. Η τραπ, εντάξει, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω τόσο, ούτε μπορώ να καταλάβω ακριβώς τον τρόπο που έρχεσαι να ισοπεδώσεις κάποια πράγματα, γιατί το έχεις ανάγκη εκείνη τη στιγμή, μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και ίσως ισοπεδώνοντας ένα σύστημα που δεν σ' αρέσει, να ξεπεταχθεί κάτι άλλο. Μπορώ να το αντιληφθώ και αυτό, αλλά υπάρχει όμως και αξιόλογη σκηνή hip hop, η οποία έχει πολλά σπουδαία πράγματα να πει.
0: Έχεις ξεχωρίσει κάποιο νέο καλλιτέχνη?
1: Είναι πάρα πολύ που ακούω, γιατί έχω και δύο παιδιά που είναι σε αυτήν την ηλικία και ανακαλύπτουν πράγματα. Θα πω μερικούς, ας πούμε, Stolen Mike, η Ντολιβάρα, ο Ταφλάθος, η Σιρέν.
0: Είναι ψαγμένα τα παιδιά.
1: Έχει πάρα πολλά, πάρα πολλούς. Ο Εσβολέας, που είναι και φίλος. Είναι πάρα πολλοί που πραγματικά με εντυπωσιάζουν. Και έχουν και τρομερό ρεύμα όλοι αυτοί, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η νεολαία ακολουθεί με φανατισμό. Οπότε κάτι συμβαίνει εκεί πέρα και φυσικά αξίζει τον κόπο να το ψάξεις. Αλλά θέλω να πω και το εξής, ότι υπάρχει μια τάση να ανακαλύπτουν οι νέοι μουσική του 80, της δεκαετίας του 80 ή του 70 ή του 90. Το οποίο και αυτό το σπουδαίο, γιατί εκείνη την εποχή επικρατούσε η μελωδία, επικρατούσε μια άλλη λίγο πιο ρομαντική, μπορεί και λίγο πιο ψεύτικη, αλλά ρομαντική φιλοσοφία ζωής, την οποία τα παιδιά δεν έχουν απορρίψει. Την ψάχνουν. Και την αγαπάνε και μπορούν να καταλάβουν και να ακούσουν και αυτό.
0: Και ειδικά τα τελευταία χρόνια, μέσα στην πανδημία, βγήκε πολύ αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι. Βοήθησαν και διάφορες σειρές, αλλά γενικά είναι η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που σε βοηθάει να ταξιδέψεις μέσα στον χρόνο και τα παιδιά το εκμεταλλεύονται άριστα αυτό.
0: Τώρα θα ήθελα να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα. Θα ήθελα να μας πεις τι σε οδήγησε να κάνεις το πέρασμα από τη μουσική στο χώρο της πολιτικής.
1: Θα σου πω, για μένα δεν ήταν ακριβώς πέρασμα. Νομίζω ότι η μουσική είναι πολιτική. Και μάλιστα πολιτική η οποία χτυπάει κατευθείαν στο στόχο και στο κόκαλο. Το θεωρώ πολύ πιο αποτελεσματικό και πιο ειλικρινή τον ήχο από τον λόγο.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ο λόγος μπορεί να είναι εξαιρετικά ψεύτικος και ανηλικρινής και παραπλανητικός πολλές φορές, ενώ η μουσική όχι. Και πιστεύω λοιπόν ότι όλοι οι καλλιτέχνες παίρνουν θέση. Όποιος άνθρωπος ο οποίος έχει κοινό και έχει ένα δημόσιο βήμα, ταυτόχρονα έχει και μια πολύ σημαντική θέση κοινωνικοπολιτική. Και πιστεύω ότι και οι μπλε ήμασταν πάντα σε μια τέτοια τοποθέτηση, παρόλο που δεν το κάνανε πολύ επιδεικτικά. Αλλά πάντοτε είχαμε ένα κοινωνικό πρόσωπο. Παίζαμε αμέτρητες φορές, χωρίς έσοδα, σε όποιον μας το ζητούσε, σε μια ανάγκη που υπήρχε, ας πούμε, κοινωνικής ευαισθησίας. Και νομίζω ότι είναι χρέος αυτό, το να είσαι λίγο συγκεκριμένος, ακόμα και όταν πιστεύεις ότι θα χάσεις. Πρέπει να παίρνεις θέση.
0: Ίσως να είσαι και η φωνή κάποιου που δεν μιλά.
1: Τι πράγμα?
0: Με αυτόν τον τρόπο ίσως να γίνεσαι και η φωνή κάποιου που δεν μιλά, που δεν έχει βήμα.
1: Βέβαια, και η φωνή κάποιου και ίσως... Και το να δείχνεις ότι υπάρχει ένα μονοπάτι, το οποίο δεν είναι το δικό σου μονοπάτι, είναι το δικό μου, αλλά ας το δείχνω. Και δεν σου λέω να με ακολουθήσεις, γιατί η ιστορία δεν θες να έχεις οπαδούς. Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν ήθελα να έχω οπαδούς. Απλά ήθελα να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να έχουν κριτική σκέψη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή ότι άκου και τη δική μου ιστορία και συνέκρινε με άλλες ιστορίες και βγάλει το δικό σου συμπέρασμα.
0: Τα τελευταία χρόνια... Ολοκλήρωσε.
1: Ναι. πες μου.
0: Όχι, πες. Ναι, πήγα να βρω στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι σχετική, έλα.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να πω, ότι η πολιτική, λοιπόν, για μένα ήταν λίγο δύσκολη.

0: εμένα. Το να, να βγω ανοιχτά και να πω, παιδιά, εγώ σκέφτομαι αυτά. Γιατί ήξερα, αυτομάτως θα αποκτήσω εχθρούς. Αλλά πιστεύω ότι ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη και είναι τόσο μεγάλη ανάγκη αυτή την εποχή να πάρουμε θέση όλοι, γιατί όπως βλέπετε είμαστε σε μια εποχή αλλαγής. Mm-hmm. Σημαντικότατης αλλαγής, γιατί ουσιαστικά γκρεμίζεται ένα πολιτικό σύστημα όπως τα ξέραμε μέχρι στιγμής και, και πρέπει, οφείλουμε να βρούμε υλικά για να φτιάξουμε κάτι καινούριο που να μπορεί να αντιπροσωπεύει όλους. Ο τρόπος τώρα που θα γίνει αυτό, φυσικά μπορεί, είναι προς συζήτηση. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί, κάποιος να συμφωνεί. Mm-hmm. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε στον καναπέ του σπιτιού μας και να ζητάμε αλλαγή. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι.
1: Και μιας που λέμε για αλλαγές, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πράγματι να συμβαίνουν πολλές αλλαγές και σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύεις είμαστε σε καλό δρόμο στην Ελλάδα ή έχουμε ακόμα μπροστά?
0: Α, πολύ μακριά είμαστε. Στα δικαιώματα δεν τα πάμε πολύ καλά, γιατί ξέρεις, είμαστε και άνθρωποι που, που αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε το έτσι τα βρήκαμε και δεν θέλουμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι, δεν είναι κακό να αγαπάς την παράδοση, έτσι μην παρεξηγηθώ, αλλά απ' την άλλη το χρέος του ανθρώπου που θέλει να θεωρείται ένας σύγχρονος συνεχιστής μιας παράδοσης, δεν είναι να την αφήνει την παράδοση στήρα και άκαμπτη και ουσιαστικά πεθαμένη. Είναι να πάρεις στοιχεία και να τα μεταφέρεις στην μελλοντική εποχή. Αυτό είναι το χρέος. Και να τα φέρεις ζωντανά, να σπαρταράνε, ώστε να φτιάξεις κάτι όμορφο το οποίο να μπορεί να σταθεί στο σήμερα.
1: Θα αγγίξει τη νέα γενιά, αλλά δεν θα την καταπλακώσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί όταν πάρεις ένα μασί σίδερο και να το μεταφέρεις, κάποιον θα πλακώσει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σίγουρα δεν έχουν τις γνώσεις που έχουμε τώρα. Δεν είναι οι ίδιες αυτές που είχαμε πριν 200 χρόνια. Πριν 200 χρόνια. Οπότε ακόμα και τη θρησκεία, ακόμα και την παράδοση, την λαογραφική, ας πούμε, δεν μπορούμε, πρέπει να τις μεταφέρουμε ζωντανές. Να τις προσαρμόζουμε στο σήμερα.
1: Κλείνοντας τώρα, θα ήθελα να μας πεις τα μελλοντικά σου σχέδια και ένα πουλάκι μου είπε ότι ετοιμάζεις δικό σου προσωπικό άλμπουμ, παρακαλώ, αληθές, δει.
0: Για μαζί το λέγα, πουλάκι. Να ξέρω εγώ αυτό το πουλάκι. Ναι, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη, γιατί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια έγραφα ένα υλικό το οποίο όμως δεν ένιωθα ότι είχε έρθει ο καιρός να το βγάλω προς τα έξω, αλλά να που ήρθε.
1: Επιτέλους.
0: Ναι, έχει, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα λέγεται το άλμπουμ αυτό 8. Και είναι μια σημαδιακή, ένα σημαδιακό νούμερο για μένα αυτό το 8. Γιατί έχασα τον παππού μου με ένα πολύ επεισοδιακό τρόπο όταν ήμουν 8 χρονών και ήταν ο άνθρωπος που με φρόντιζε. Έχω βάλει μέσα σε αυτά τα 8 τραγούδια που θα ακούσετε όλη μου τη ζωή ουσιαστικά. Δηλαδή δεν είναι τίποτα ένα τραγουδάκι που θα ήθελα να επικοινωνήσω. Είναι όλο ένα αυτοβιογραφικό, μια ανησυχία που έχει να κάνει με το θάνατο και τη ζωή. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί το μόνιμο το τραγούδι, το 8, το τραγουδάω μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα που αγαπάω πάρα πολύ. Και η μουσική είναι του Νίκου Αντίπα, που επίσης θέλω να πω ότι έχει φύγει από τη ζωή, αλλά πριν φύγει μου είχε εμπιστευτεί ένα τραγούδι του και αισθάνομαι μεγάλη τιμή και χαρά γι' αυτό. Εγώ έγραψα το στίχο και το τραγουδίσαμε μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα και θέλω πολύ να το μοιραστώ. Όλοι οι άλλοι στίχοι και η μουσική από τα υπόλοιπα τραγούδια είναι δικά μου, εκτός από μια διασκευή έχω μέσα.
1: Πραγματικά ακούγεται η επιτομή της δημιουργικότητας.

0: Και θεωρώ πως θα είναι φοβερό, πραγματικά θα είναι φοβερό.
1: Χαίρομαι πολύ. Είναι όλο με σκληρό ήχο, ροκ θα το χαρακτήριζα και λίγο μπορώ να σου πω ότι η παραγωγή του είναι, δεν έχει πολλές καινοτομίες μέσα. Είναι μια καλή ροκ παραγωγή γιατί αναφέρομαι στην εποχή που έζησα και ήθελα και η παραγωγή να μου θυμίζει την εποχή
0: Διαμαντική,
1: που έζησα.
0: Διαμαντική, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό και εύχομαι να το απολαύσουν κι άλλοι.
0: Με το καλό εννοείται. Έχουμε έτσι κάποια ημερομηνία, κάτι να περιμένουμε στα κοντά?
1: Βεβαίως. 7 Μαΐου έχουμε το πρώτο σίγγλ και 8 Ιουνίου το άλμπουμ.
0: Ανυπομονούμε λοιπόν, Τζόρτζια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Και ανυπομονούμε να σε δούμε και στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή.
1: Βέβαια, θα τα πούμε και από κοντά. Οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολύ ωραίες, σαν να έκανα μια κουβέντα με μια φίλη. Σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζια. Ευχαριστώ πολύ.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Με την υπέροχη Τζόρτζα Κεφαλιά που είχαμε αυτή την πολύ επικοδομητική και γλυκιά συζήτηση. Την οποία βεβαίως θα βρείτε στο YouTube του σταθμού μας, τον FM100 και στο Facebook.

Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο Κυριακό, στο καθιερωμένο μας πρώτο ραντεβού που τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι εδώ στα Highlights των FM 100. Ήμουν η Σοφία Σαρέντη και εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν επιλέξετε και να επέχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Με υγεία, αγάπη και ευτυχία.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ εισάγει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, ενώ καθιερώνεται και δικαίωμα επαναχώρησης του δανειολήπτη έως 14 ημερών. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο με στόχο να μπει τέλος στα ψηλά γράμματα και σε καταχρηστικές πρακτικές. Εκτοξεύτηκαν οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι, σηματοδοτώντας την είσοδο της χώρας σε νέα εποχή διαστημικών δυνατοτήτων. Πρόκειται για 4 μικροδορυφόρους που τέθηκαν σε τροχιά με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX και εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, δημιουργώντας για πρώτη φορά σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χώρο. Χρόνο. Παράλληλα, θα παρακολουθούν περιβαλλοντικές μεταβολές, υδάτινους πόρους και θαλάσσιες περιοχές με τα δεδομένα να συγκεντρώνονται σε ενιαίο κυβερνητικό κόμβο. Σενάριο για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο βρίσκεται στο τραπέζι λόγω διαφωνίας με τη Fraport για αυξήσεις 15% στις χρεώσεις στο πλαίσιο ανανέωσης της σύμβασης. Η εταιρεία συνδέει την πόλη με 33 προορισμούς, ωστόσο μετά τα τέλη Οκτωβρίου εμφανίζεται διαθέσιμη μόνο η πτήση για Λονδίνο. Παράγοντες του τουρισμού εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις, αν και δεν αποκλείεται να πρόκειται για διαπραγματευτική πίεση. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από έρευνες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με το FBI. Πρόκειται για 25 νομίσματα από την αρχαιότητα έως και τα Βυζαντινά χρόνια, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού ηλικίας έως 2.000 ετών. Τα ευρήματα είχαν εξαχθεί παράνομα, ενώ η επιστροφή τους εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας ενός 36χρονου Αιγύπτιου στη Νέα Μάκρη προχώρησε η Ελλάς, αποκαλύπτοντας υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού με 5 εμπλεκόμενους. Συνελήφθησαν οι ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ 2 ακόμη άτομα αναζητούνται. Το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί στις 25 Απριλίου με ξύλα και σωλήνες και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Στα διεθνή σε αδιέξοδο παραμένουν οι συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την πρόταση του Ιράν ως μη ικανοποιητική. Η Τεχεράνη κατέθεσε σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επιθετικότητας από τις ΗΠΑ, αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, άρση του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Παράλληλα, ζητά τερματισμό της σύγκρουσης εντός 30 ημερών και μεταφορά των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα μετά το τέλος του πολέμου. Οι διαφορές παραμένουν μεγάλες, ενώ το ενδεχόμενο νέας έντασης παραμένει ανοιχτό. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στέλνουν αυστηρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία, ενώ κάνουν λόγο για αλλαγή στάσης από μεγάλες δυνάμεις απέναντι στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, προειδοποιούν με τελεσίγραφο για τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, εντείνοντας ήδη το τεταμένο κλίμα. Μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο αποφάσισε ο OPEC Plus σε μια κίνηση που, όπως αναμένεται, να έχει περιορισμένο αντίκτυπο λόγω της κρίσης στο Ιράν και των διαταραχών στον εφοδιασμό μέσω των στενών του Ορμούς. Συγκεκριμένα, 7 χώρες του οργανισμού συμφώνησαν σε αύξηση κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως, συνεχίζοντας τη σταδιακή ενίσχυση της παραγωγής για τρίτο μήνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή 120 λεπτά στα Σπορ με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
8: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
11: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
12: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
11: 120 λεπτά στα σπορ.
12: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
11: Αναλύει.
12: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
11: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
12: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
11: 120 λεπτά στα σπορ.
12: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 4 το απόγευμα.
11: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
14: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
15: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
16: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
15: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
16: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
15: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
16: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
15: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω?
16: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
17: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
15: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
16: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
15: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
16: Αναδομό και έκτισες.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλό απόγευμα σε όλους. Καλή Κυριακή, καλό κυριακάτικο απόγευμα σε όλους. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 μαζί θα πάμε έως τις 6. Έχουμε πολλά μεγάλα παιχνίδια σήμερα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όποιος χάσει, χάνεται. Ο δικέφαλος με απουσίες. Όχι με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Αλλά είναι μια ομάδα που ξέρει να αντιδρά. Μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Θα πρέπει να το αποδείξει. Όποιος κερδίσει στο σημερινό παιχνίδι και αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μπαίνει στο κόλπο του πρωταθλήματος. Έτσι πιστεύω. Αν υπάρχουν πολλοί, δηλαδή υπάρχουν πολλοί μαθηματικοί όροι και κύκλοι και σχεδιασμοί και. Δηλαδή, αν τελειώσει η ισοπαλία στην Τούμπα και δεν κερδίσει και η ΑΕΚ, τελειώσει και η ισοπαλία εκεί, πάλι η ΑΕΚ έχει τον πρώτη λόγο. Αν κερδίσει η ΑΕΚ και τελειώσει η ισοπαλία η Τούμπα, καταλαβαίνετε ότι από τώρα θα πρέπει να της δώσουμε το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι. Αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει και κερδίσει κάποιος από ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, παίρνει φωτιά το πρωτάθλημα. Πάλι η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο, κρατάει την υπόθεση στα χέρια της, αλλά τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός, έχει Τούμπα, έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ, οπότε τα πράγματα περιπλέκονται πολύ. Να πω κυρίες και κύριοι ότι έχουμε θλίψει στην οικογένεια του Άρη, καθώς έφυγε από τη ζωή μια από τις μεγαλύτερες μορφές της μπασκετικής ομάδας του Άρη, σε ηλικία 88 ετών, πλήρης ημερών, έτσι. Αν και τώρα που σε άλλαξαν τα πράγματα, είχε ανέβει και 88 ετών, ο Στέργιος Μπουσβάρος, πολύ γνωστός, δεν χρειάζεται συστάσεις. Υπηρέτησε στον Άρη από τις αρχές της δεκαετίας του 50 έως το 1969, ενώ ήταν και μέλος των διοικήσεων. Είναι μια πολύ άσχημη μέρα για τον Άρη, μια από τις μεγαλύτερες μορφές της, επαναλαμβάνω και πάλι τις οικογένειες του Άρη, έφυγε από τη ζωή, επαναλαμβάνω και πάλι ο Στέργιος Μπουσβάρος σε ηλικία 88 ετών.

0: Έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι το βράδυ. Ανάμεσα σε το άλλο μεγάλο ντέρμπι, ανάμεσα ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στο μπάσκετ θα σας πω ότι υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Είναι 14-10 το ΠΑΟΚ Περιστέρι. Για τον ΠΑΟΚ ακούγονται πάρα πολλά. Και όταν λέω πάρα πολλά, εννοώ για τις μεταγραφικές κινήσεις. Ο δικέφαλος θέλει τον Καλάθι, τα λέγαμε και χθες. Θέλει και άλλους παίκτες. Φαίνεται αποφασισμένος ο κύριος Μιστακίδης να επενδύσει πάρα πολύ χρονιά, πάρα πολλά λεφτά, για να μπει ο ΠΑΟΚ δυνατά. Βεβαίως ο μεγάλος του στόχος είναι η EuroLeague. Και για να μπει εκεί πρέπει του χρόνου να κερδίσει το EuroCup. Αλλάζει level, αλλάζει κατηγορία ο μπασκετικός ΠΑΟΚ και γίνεται ακόμα πιο... Η διοργάνωση είναι ακόμα πιο δύσκολη, αλλά όταν πρόεδρος της, μεγαλομέτοχος να πω εγώ, της ΚΑΕΝΑΣ, άνθρωπος με το Βεληνικές του κυρίου Μιστακίδη ή το Βεληνικές, αν θέλετε, του Γιαννακόπουλου, του Μαρινάκη, του Σαββίδη και όλα αυτά, των Αγγελόπουλων, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει όλη η δομή της ομάδος. Νομίζω ότι θα έρθουν καλές μέρες και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ακούγεται έντονα ότι μπορεί να πάρει και το βόλεϊ, το αγαπημένο μου βόλεϊ. Στο βόλεϊ με 4 εκατομμύρια ευρώ, πάντως να ξέρετε, αν διοικούν άνθρωποι που ξέρουν το βόλεϊ, μπορεί να κάνει τρέμπλα, να πάρει και το Champions League, δηλαδή να γράψει ιστορία, να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που παίρνει Champions League. Να σας πω τώρα για το ποδόσφαιρο, γιατί εκεί είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε και άλλα παιχνίδια. 5 ώρα να σας πω ότι έχει όφι Άρης. Αλλά εδώ τώρα νομίζω ότι μόνο ο κύριος Γρηγορίου ασχολείται. Το λέω με θετική άβρα, δεν το λέω αρνητικά. Μόνο ο κύριος Γρηγορίου ασχολείται, ο προπονητής ομάδας, για να κερδίσει ομάδα του, να δει παίκτες. Γιατί ό,τι και να γίνει, η πέμπτη θέση δεν οδηγεί πουθενά. Και δεν οδηγεί πουθενά γιατί ο Όφη πήρε το κύπελο. Η μοναδική περίπτωση να οδηγούσε η πέμπτη θέση στην Ευρώπη ήταν να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο Ελλάδος. Κάτι που δεν συνέβη. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα είχαμε το 9-12, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, πολύ σκληρή ανακοίνωση από τη Λάρισα. Ο Αστέρας Τρίπολης, αυτό και αν είναι βασανιστήριο. Να είσαι στεναχωρημένος με τον ΠΑΟΚ, να έχεις χάσει σε 3 μέρες 2 κύπελα και αν πρέπει να βλέπεις και την Τρίπολη συνέχεια όπου παίζει. Λοιπόν, ο Αστέρας νίκησε 4-2 τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά νίκησε. Αλλά τα 5-8 σήμερα, γι' αυτό το λέω όλο αυτό το διάστημα, θα πρέπει η διοργάνωση να την ξαναρετουσάρει η Ομοσπονδία και η Super League. Δηλαδή πρέπει ο τελικός του κυπέλλου να γίνεται πάντα μετά το πρωτάθλημα. Γιατί πλέον τώρα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, είναι φιλικά παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον Άρη να αντιμετωπίζει τον Όφη. Θα σας πω καταρχάς στις 5 ώρα έχουμε Λεβαδιακός Βόλος, Άρης Όφη και μετά πάμε 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 16-10 ο μπασκετικός ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον διευθυντή του ΠΑΟΚ Day, μια ιστοσελίδα ιντερνετική που ασχολείται, το ξέρετε άλλωστε, μόνο με θέματα ΠΑΟΚ. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Στέλιο Παπαντονίου. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του FM100.
0: 16-10 ο ΠΑΟΚ, όπως βλέπω και στην τηλεόραση εδώ, στην κρατική τηλεόραση, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. 2 κύπελα χάθηκαν σε 3 μέρες. Υπάρχει μια πίκρα μεγάλη.
1: Ναι, υπάρχει μια πίκρα, μια στεναχώρια. Απλά είναι τελείως διαφορετικά τα συναισθήματα από τη μία και από την άλλη. Στον τελικό του ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορί. Και λόγω του brand name, αλλά και λόγω του roster το οποίο διαθέτει. Και ότι όλοι έλεγαν ότι σε τέτοιο τελικό θα μπορέσει να ανταποκριθεί, να βγάλει μια αντίδραση και να κατακτήσει ένα κύπελο για τα 100 χρόνια. Στην πλευρά του μπάσκετ ήταν πολύ διαφορετική, γιατί είχε απέναντι του μια Bilbao, μια ισπανική ομάδα, η οποία σίγουρα ήταν πιο ποιοτική ενδεχομένως σε κάποια σημεία και είχε πολύ μεγαλύτερο βάθος roster. Είναι συναχώρια να χάνονται δύο κύπελα, αλλά είναι τελείως διαφορετική η ουσία του πώς χάθηκε το ένα και πώς χάθηκε το άλλο.
0: Εγώ για τον μπάσκετ, επειδή κάναμε εκπομπή και στην TV100, μετά το τέλος του τελικού, έλεγα ότι εντάξει, δεν περιμέναμε εξ αρχής ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει τελικό πάλι. Τα κατάφερε, μπράβο του, γιατί τους τελευταίους 2 μήνες ομολογουμένως παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Και ό,τι ερχόταν καλοδεχούμενο. Δηλαδή, συμφωνώ, Το ποδόσφαιρο πίκρανε περισσότερο τον κόσμο.
1: Όχι το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο πήγανε περισσότερο, γιατί στο ποδόσφαιρο είχαν αναπτυχθεί και φιλοδοξίες και λογικά να αναπτυχθούν φιλοδοξίες και προοπτική, γιατί η ομάδα τουλάχιστον ως τον Φεβρουάριο έπαιζε ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Από εκεί μετά, για περίπου 2-2,5 μήνες, ουσιαστικό αποκατέρευσε και δεν ήταν ο ΠΑΟΚ που γνωρίζαμε. Και ένα ΠΑΟΚ ο οποίος εδώ και 2,5 μήνες δεν έχει βγάλει αντίδραση σε κανένα παιχνίδι. Όλοι περιμένανε ότι θα βγάλει αντίδραση στο τελικό του κυπέλλου. Δεν το έκανε. Γιατί συνήθως οι ομάδες του Λουτσέσκου βγάζουν αντίδραση. Πλέον αυτή η αντίδραση χάθηκε και δεν ξέρω και πότε θα ξαναδούμε ένα ΠΑΟΚ να βγάζει αντίδραση.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Η εικόνα της ομάδας ήταν κακή, ομολογουμένως. Περιμέναμε ότι και στο 2-2, επειδή το κάναμε και εκεί, ως ΔΕΠΘΕ και TV 100 και FM 100 εκπομπές και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Εγώ στο 2-2 είπα τελείωσε, θα βάλει γκολ. Δεν αντίδρασε. Ναι, όλοι αυτό λέγανε. Τώρα πάω ο Ολυμπιακός. Τα ψέματα τελειώνουν. Εδώ τώρα δεν έχει. Επίσης, σχολίασα προχθές, δεν ξέρω αν θες να κάνεις και γι' αυτό ένα σχόλιο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν απαραίτητο να συμφωνούν μαζί μου οι ακροατές. Νομίζω ότι περισσότερο θεωρία ήταν η συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπαμίκου. Επί της ουσίας δεν είπε τίποτε. Τα ίδια και τα ίδια, γήπεδο και το νέο χρόνο στην Τούμπα. Και αυτό είναι στενάχωρο.
1: Νομίζω ότι ουσιαστικά ήταν ένα επικοινωνιακό τρίκ. Ουσιαστικά μπορούμε να το πούμε. Το γεγονός ότι έγινε αυτή η συνέντευξη τύπου. Η αλήθεια είναι ότι από τη μία πλευρά είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, γιατί κάπου έπρεπε ουσιαστικά να προαναγγελθούν ξανά ή να επισημανθούν ξανά ότι η βασική προτεραιότητα της ιδιοκτησίας είναι οι υποδομές, είναι οι καταστάσεις όπως είναι το γήπεδο και το αθλητικό κέντρο, χωρίς να γινόμαστε σοφότεροι. Και νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος το timing που έγινε αυτή η συνέντευξη τύπου. Μπορούσε να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της σεζόν. Όχι σε αυτό το πλαίσιο, 2 μέρες, 3 μέρες μετά τον χαμένο τελικό στον Βόλο. Τώρα από εκεί πέρα, μένει ο κ. Παπαμίκος μέσα στην ΠΑΕ με έναν ρόλο. Τυπικό ουσιαστικά σαν σύμβουλο του Ιβάν Σαββίδη. Όσοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις γνωρίζουν ότι ο κ. Παπαμίκος είχε καθημερινή τριβή με την ΠΑΕ, επαφή με την ΠΑΕ, ήταν μέσα στην καθημερινότητά της. Δεν ήταν ένα καινούργιο πρόσωπο το οποίο απορουσιάστηκε 3 μέρες μετά τον τελικό. Υπήρχε στην καθημερινότητα, απλά είχε έναν άτυπο ρόλο. Τώρα είχε έναν επίσημο ρόλο. Προφανώς χρειάζεται στελέχη μετά την απομάκρυνση λόγω της επιλογής του Μάκη Γκεγκάτση να πάει στην ΕΠΟ, αλλά και της αποχώρησης του Κυριάκου. Οπότε χρειάζεται στελέχη. Μία επιλογή από την ιδιοκτησία ήταν ο κ. Παπαμίκος, ο οποίος συνδέεται στενά με τον κ. Σαββίδ, καθώς υπάρχει και οικογενειακή σχέση.
0: Ναι, έχει παντρευτεί την ανεψιά του. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε. Αυτό το λέω για τους ακροατές. Δεν κρίνουμε με λόγο συγγένειας την ικανότητα ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι άξιος. Εγώ δεν κρίνω την επαγγελματικότητά του. Μπορεί να είναι ικανός, μπορεί να είναι ο καλύτερος. Απλά λέω ότι και το timing είναι πολύ λάθος. Δεν μπορεί να χάνεις ένα κύπελο από τον Όφη με όλο το σεβασμό προς τον Όφη που έχω και ξαφνικά να μου λες πάλι για το προπονητικό, ξανά για το γήπεδο, ξανά θα κάνω τον ΠΑΟ κλπ. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει απόψε. Γιατί η ομάδα δεν στελεχώθηκε τον Ιανουάριο, υπάρχει σοβαρό θέμα, δεν ξέρω τι γίνεται με τον κύριο Λουτσέσκου και το ερωτηματικό βεβαίως παραμένει μεγάλο. Από αυτή την άποψη το λέω ότι ήταν λάθος το timing. Και η ομάδα ξανά στην Τούμπα το 26. Ξανά. Και μπορεί να είναι ξανά και το 27. Γιατί και το προπονητικό θα είναι από το 30.
1: Τώρα όσον αφορά για την Τούμπα, νομίζω ότι λίγο πολύ το βλέπουμε ότι θα είναι και την σεζόν στην Τούμπα. Ουσιαστικά το θέμα είναι το τι θα γίνει στο αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό το οποίο ουσιαστικά περιμένουν να βγάλει και αντίδραση σε ένα ντέρμπι. Υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα είναι αυτή που προβληματίζει περισσότερο.
0: Η επόμενη μέρα, γιατί εδώ και δεν στελεχώθηκε η ομάδα, δηλαδή οι μεταγραφές δεν ήταν καλές. Δεν έγιναν μάλλον και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί συνέχεια, ακόμη και η Ρεάλ Μαδρίτης, ας πούμε, ακόμα και η Μάντσεστερ και η Μπαρτσελόνα, ποια θέλεις πες, και η Μπάγερ, δεν μπορεί συνέχεια να παίζει με τους ίδιους παίκτες. Ξεζουμήθηκαν. Και φαίνεται ότι... Ναι.
1: Ξεζουμήθηκαν, ναι. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα του Τάισον, του Μεϊτέ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι σε αυτή την κατηγορία. στη διαχείριση. Γενικότερα νομίζω ότι και έφυγε το γεγονός ότι δεν υπήρχε το βάθος ρόστερ που θα ήθελε ο προπονητής, αλλά και ο ίδιος ο προπονητής έκανε κάποια λάθη διαχείριση σε μάτς το οποίο θα μπορούσε να ξεκουράσει το ποδοσφαιριστές.
0: Επίσης,
1: που επαναλαμβάνω, θα επαναλάβω ότι είμαι από τους ανθρώπους που είμαι πολύ φαν του Λουτσέσκου, στηρίζω τον Ρασβάντο Λουτσέσκου, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω και τα λάθη τα οποία έχει κάνει.
0: Βέβαια, έτσι γίνεται, την παντόπιση κάνει. Εδώ κρίνεται ο Ζιντάν. Να τρελαθούμε. Εδώ έχει κρυθεί ο Ζιντάν, δεν έχει κρυθεί ο κ. Λουτσέσκου. Πώς θα γίνει τώρα, έχει κρυθεί ο Γιούργεν Κλόπ, ας πούμε. Έχει κρυθεί ο Αλέγκρι, τόσοι και τόσοι προπονητές. Από αυτή την άποψη το λέω. Φαίνεται επίσης ότι δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Κρατάω μικρό καλάθι για να μην γίνω άδικος. 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι που στον τελικό, ρε φίλε, τώρα δανείζομαι και φράσεις καθομιλουμένες με όλο το σεβασμό από τους ακροατές. Δεν.
1: Εντάξει, τα 12 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για τον Ζαφίρι όχι γιατί τα άξιζε, γιατί το background όλοι γνωρίζουμε ότι πήρε μεγαλύτερη...
0: λόγω Μιστακίδη, εντάξει.
1: Λόγω της επιχειρηματικής κόντρας που υπάρχει με τον κύριο Μιστακίδη. Γι' αυτό δόθηκαν και τα 12 εκατομμύρια. Σε κάποιους θα δινότανε. Δόθηκαν στο Ζαφίρι. Γι' αυτό ψάχνει τα βήματά του, δεν τα έχει δει ακόμα. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να κατηγορούμε τον Ζαφίρι το ότι δεν μπορεί να δικαιολογεί τα 12 εκατομμύρια.
0: Δεν το κατηγορώ, αλλά και αυτός κρίνεται.
1: Ναι, προφανώς κρίνεται. Απλά η μεγαλύτερη μάζα του κόσμου τα ρίχνει στον Ζαφίρι. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, δεν είναι και ο μόνος που...
1: Αυτό ακριβώς.
0: Υπάρχουν και άλλοι ποδοί, όπως και ο Ζήφκοβιτς. Δεν έκανε τίποτε. Στον τελικό.
1: Και Ζήφκοβιτς ήταν πολύ, πολύ κατώτερος των περιστάσεων, δεδομένου της αξίας και του ρόλου που έχει μέσα στην ομάδα.
0: Τώρα, πάμε για το σημερινό, αμήν μένουμε πίσω. Πάω ο Ολυμπιακός. Εδώ τώρα, όπως είπα και νωρίτερα, τα μαθηματικά, επειδή οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα και λένε την αλήθεια, υπάρχουν ορισμένα δεδομένα. Αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει, ο νικητής του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ξαναμπαίνει στο κόλπο.
1: Ναι, ξαναμπαίνει στο κόλπο. Νομίζω ότι μαθηματικά θα ξαναμπήσει σε σίγουρα στο κόλπο. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι να βγάλω ΠΑΟΚ αντίδραση. Δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα μπορεί να βγάλει αντίδραση. Δεν ξέρω εάν καταφέρει να το γυρίσει όλο αυτό. Γενικότερα, αυτή η ομάδα δείχνει ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν ξέρω για πώς και γιατί, δείχνει ότι την έχει πάρει τόσο πολύ από κάτω που δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση. Μακάρι να βγάλει αντίδραση και να δούμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ, να δούμε ένα καλύτερο ΠΑΟΚ, να παίζει ποδόσφαιρο κανονικό που να θυμίσει λίγο τον ΠΑΟΚ που βλέπαμε στην διάρκεια της σεζόν. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Και σε δεύτερο χρόνο έρχεται το αποτέλεσμα, γιατί μετά από τρεις μήνες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει το ΠΑΟΚ. Ναι, αν και είναι αλήθεια ότι στην αρχή τη σεζόν ο Ολυμπιακός βοήθησε στο να γυρίσει το κουμπί η ομάδα και να κάνει ένα πολύ μεγάλο σερί νικών. Όταν είχε πέντε συνεχόμενα
0: νικητές
1: στην Ελλάδα και Ευρώπη χωρίς νίκη.
0: Καταλαβαίνω δηλαδή, λες ότι πρέπει η ομάδα, εντάξει, να βγάλει αντίδραση, αλλά το ερωτηματικό εδώ είναι και πώς θα την υποδεχθεί ο κόσμος. Ένα το κρατούμενο στην Τούμπα. Θα έχει κόσμο. Πώς θα την υποδεχθεί ο κόσμος και αν δεχθεί πρώτη γκολ πώς θα αντιδράσει με τον Ολυμπιακό παίζει, λέω.
1: Εντάξει, άμα ιτηθεί σίγουρα νομίζω ότι θα μπορεί ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αποδοκιμασίες. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι η συνέναξη του αγώνα και τα λοιπά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι άσχημο, αλλά ενώντας κάποια αποδοκιμασία, αυτό κάτι άσχημο θέλω.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος προφανώς, όπως έγινε και στον τελικό με τον Όφη, που ακούστηκε κάποια διαχωρίσματα, ακούστηκε και το γνωστό σύνθημα «Είναι βαριά του ΠΑΟΚ φανέλα», ενδεχομένως από τις περιπτώσεις να ακουστούν και αυτά. Σε περίπτωση νίκης θα υπάρξει μια αντίδραση που ουσιαστικά τον ξαναβάζει μέσα στο παιχνίδι και θα προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί.
0: Ναι, αν κερδίσει τον ξαναβάζει στο παιχνίδι, αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει. Έτσι.
1: Αυτό ναι.
0: Όπως και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του. Αν κερδίσει την Τούμπα και δεν κερδίσει η ΑΕΚ. Μπαίνει και αυτό στο κόλπο. Αυτό λέω. Πιστεύω η επόμενη μέρα ποια θα είναι, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, νομίζω ότι ο στόχος είναι. Απομακρύνεται και ο στόχος της δεύτερης θέσης. Που ουσιαστικά φέρνει πολύ μεγαλύτερη πίεση. Με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά να έχει να αντιμετωπίσει τρεις προκριματικούς γύρους, να αποκλείσει δηλαδή τρεις ομάδες και να ουσιαστικά να ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τα μέσα Ιουλίου. Κάτι που σημαίνει ότι πολύ πιο νωρίς προετοιμασία, πολύ πιο γρήγορος προγραμματισμός, μεγαλύτερη πίεση για αποτέλεσμα. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί και νομίζω ότι δεν είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο. Δηλαδή, ο μεγάλος στόχος και ρελιστικό στόχο αυτή τη στιγμή, είναι η δεύτερη θέση. Και οικονομικά παιχνίδια είναι αυτά τα δύο με τον Ολυμπιακό. Αυτό που είναι σήμερα στην Τούμπα και αυτό που έρχεται με στο Καραϊσκάκι.
0: Καλά, γίνεται δύσκολο. Δύο τελευταίες ερωτήσεις εντάχει. Έχουμε και τον τελικό του βόλεϊ αύριο. Και ακούγονται και πολλά εκεί ότι μπορεί ο κ. Μιστακίδης να μπει και στο βόλεϊ, άκουσα κάπου. Και επίσης πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει θέμα Λουτσέσκου? Αν η ομάδα δεν πάει καλά σήμερα, αυτό λέω.
1: Αρχικά για το θέμα του βόλεϊ, νομίζω ότι όποιος μπορεί να βοηθήσει το βόλεϊ είναι ευπρόσδεκτος, γιατί νομίζω είναι ένα τμήμα το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό το να βοηθηθεί οικονομικά και είναι ένα τμήμα το οποίο έχει φέρει χαρές στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα από εκεί πέρα για το θέμα Λουτσέσκου, δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα Λουτσέσκου. Νομίζω ότι σε τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο ιδανικός για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Όποιος και να έρθει, το πρόβλημα νομίζω ότι θα μεγαλώσει παρά θα λυθεί.
0: Εντάξει, εγώ το λέω από την άποψη ότι αν η ομάδα τα χάσει όλα φέτος, γιατί αν δεν παίρνει πρωτάθλημα, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πήρε κύπελο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι καταστροφική χρονιά. Γι' αυτό λέω, από αυτή την άποψη.
1: Νομίζω ότι η πλευρά της ιδιοκτησίας γνωρίζει πολύ καλά το ότι. Νομίζω ότι θα κινηθεί σε ένα μοτίβο ότι γνωρίζω αυτόν τον προπονητή, ξέρω ότι μου κάνει τη δουλειά, μπορώ να εμπιστευτώ και δεν θα μπω σε μια διαδικασία να πάρω έναν άλλον καινούργιο προπονητή που θα πρέπει να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα της ομάδας και στα θέλω της ομάδας και να μπορεί και να προσπαθεί να μάθει και να μπει σε μια διαδικασία μεταβατική. Ειδικότερα πόσο μάλλον όταν τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά έρχονται πολύ, πολύ κοντά. Θεωρώ πολύ δύσκολο έτσι όπως γνωρίζουμε ότι κινείται η ιδιοκτησία εκεί, είπα, να απομακρύνει τον Λουτσέσκου.
0: Κλείνοντας για το βόλι, να πω εγώ απλά να προσθέσω ότι αν δεν εμπλακεί ο κ. Μιστακίδης, δεν εμπλακεί για να πάρει απλά από το πρωτάθλημα. Θα εμπλακεί για να πάρει το Champions League με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Νομίζω ότι μπορεί να τα σαρώσει όλα, κάνει τρέμπλ δηλαδή. Γιατί πιστεύω ότι αύριο, αν κερδίσει την Αθήνα, το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Θα μου πεις,
0: οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Είναι μακράν το κορυφαίο, το μπάσκετ είναι το δεύτερο, πέφτουν στο τρίτο, θα το χαρούν, αλλά η πίκρα του ποδοσφαίρου είναι μεγάλη. Εντάξει,
1: η φερινή είναι μεγάλη, ναι, είναι μεγάλη.
0: Από αυτή την άποψη θέλω. Δηλαδή, θα χαρούν για το βόλεϊ, okay, το καταλαβαίνουν, το τρίτο. Διάσημο σπορ, το δημοφιλές, αλλά η μπάλα είναι μπάλα. Στέλιο, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και το σχόλιο που είχαμε. Θα δούμε τι θα γίνει το βράδυ και πρώτα ο Θεός θα ξαναμιλήσουμε.
1: Σας.
0: Καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από τον συνάδελφο, τον Στέλιο Παπαντονίου του Pauk Day. Βλέπω ότι το Περιστέρι προσπέρασε 27-28. Πολλά θα κρυθούν από το σημερινό μάτς. Το αποτέλεσμα του. Νομίζω ότι μια νίκη και μια απώλεια της ΑΕΚ ηρεμεί τον ΠΑΟΚ, του δίνει ψυχολογία και του δίνει ορμή. Γιατί επί της ουσίας τον βάζει πάλι στο κόλπο. Αυτό είναι το πιο βασικό. Τώρα, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η στάση, τι θα κρατήσει, τι θα επιλέξει ο μεγαλομέτωχος, ο κύριος Σαββίτης, αλλά τα πράγματα θα περιπλακούν αν η ομάδα δεν τα καταφέρει. Αν δηλαδή στραβώσουν, παιδί μου, όλα και βγει τρίτος τελικά, είναι το πλέον καταστροφικό το σενάριο που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, στο μπάσκετ είμαστε αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, 27-28. ΠΑΟΚ Περιστέρι. Ενώ να σας πω πριν να πάρουμε μια μουσική γέφυρα διαφημίσεις και να επιστρέψουμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι θα ακούσουμε σε λίγο Γερεμέγεφ, Κωνσταντινίδη και Κέννη, οι οποίοι μίλησαν στο κανάλι της Νόβα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Να σας πω λοιπόν ότι στις 5 έχουμε Λεβαδιακός Βόλος, Όφι Άρης. 5 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Και πάμε μετά σε 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στην Αγγλία επίσης έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Στις 9 έχουμε Aston Villa Tottenham και στις 5.30 έχουμε Manchester United Liverpool. Αυτή την ώρα η Bournemouth προηγείται 1-0 της Crystal Palace στο 30. Βέβαια στην Αγγλία το Manchester United Liverpool μονοπωλή είναι το all time classic, όπως συνηθίζετε να λέμε. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ πολύ ιστορικό, θα έλεγα, κουβαλάει χρόνια ιστορίες πίσω του. Λοιπόν, πάμε μια μουσική γέφυρα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε, επαναλαμβάνω και πάλι, έχουμε Γερεμέγεφ, έχουμε Κωνσταντινίδη, έχουμε και Κέννη, θα τους ακούσετε όλους εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στον FM 100.

0: δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Ιστερόγραφα.
4: Κάθε Σάββατο, 10 με 12.
3: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
5: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Deathhell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής. Όσο ακούγατε διαφημίσεις, ο ΠΑΟΚ το γύρισε από το 29-32, το έκανε 38-34. Και τώρα το Περιστέρι στο τρίποντο μέσα 38-37, 4 λεπτά πριν το τέλος. Λοιπόν, σας είπα και πριν, έχουμε δηλώσεις στην κάμερα της Νόβα πάντα. Μ' αρέσει να είμαι έντιμος. Στην κάμερα της Νόβα, να μην λέμε άλλα, έτσι. Και να... γιατί τα δικαιώματα τα έχει η Νόβα για τον ΠΑΟΚ, οπότε εκεί γίνονται οι συνεντεύξεις. Δεν είναι όπως παλιά που τρέχαμε και με τα καστόφωνα και με τα... Λοιπόν, ξεκινάμε με Γερεμέγεφ. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Κωνσταντινίδη και τον Γκένι. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Γερεμέγεφ για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Very good. Ready for the game. Excited. So, it will be nice.
2: Νιώθω καλά, είμαι έτοιμος για το παιχνίδι, είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι.
3: Έχει περάσει μια εβδομάδα σήμερα, μια εβδομάδα την απώλεια του κυπέλλου. Αν είναι κάτι στο οποίο, όχι μόνο το κυπέλλο, το τελευταίο αποτελέσματα, στο οποίο έχει εμβαθύνει, έχει εμφυτρήσει να ψάξει να βρει τι γίνεται ή θεωρεί ότι το καλύτερο για τον ίδιο την εβδομάδα πρέπει να τραβηχτεί μια γραμμή και να κοιτάξουμε μόνο το αύριο.
2: One week after the cup final, it's a tough period in general for us with bad results. So if you go a little bit deep to find what are the problems, or if you think that the best way to overpass the situation is to go to the next game and don't overthink the past.
1: It's football is emotions also. Of course, it was very difficult. Personally also, it was a difficult loss, but... this is football and especially life also. There is no option. You just need to continue. And I see in all the team killer eyes. So we look forward to this game. Sorry for that.
2: Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο γενικά είναι ένα παιχνίδι συναισθημάτων, οπότε φυσικά υπάρχει απογοήτευση σε όλους μας και σε μένα προσωπικά. Μετά τις ήττες, αλλά από εκεί και πέρα έχω δει την ομάδα ότι έχει μάτια δολοφονικά έτοιμα για το επόμενο παιχνίδι. Οπότε όπως και στη ζωή πρέπει να πηγαίνεις παραπέρα, νομίζω ότι και στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το mood και πρέπει να πάμε παρακάτω και έχουμε ένα παιχνίδι άλλο.
3: Όπως ρωτήσαμε και τον Γκένι, πολλοί αναζητούν λόγους για να είναι αισιόδοξοι ενώπιον της συνέχειας βάσει των τελευταίων κακών εμφανίσεων. Αν ο ίδιος βλέπει τέτοιους λόγους, ας μίλησε φυσικά για το βλέμμα που γυαλίζει των ασπεκτών κτλ. Αν γενικότερα έχει μια τέτοια αίσθηση που να του βγάζει να το υποπνέει αισιοδοξία ενώπιον της συνέχειας.
1: In moments like this, everyone trying to find something optimistic to hold on this and go forward. You said about this killer eyes of the team. Of course, but did you find some more reasons to be optimistic for the last four games of the season? Yeah, of course, the league is not finished. We still believe we can win. It starts tomorrow, so we go 100%.
2: Φυσικά υπάρχουν λόγοι να είμαστε αισιόδοξοι. Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Ξαναξεκινάει αύριο, οπότε θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα και να πάμε παρακάτω. Θέλουμε να παλέψουμε.
3: Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να έχει η ομάδα του απαραίτητος μέχρι το τέλος της σεζόν από εκεί πέρα?
1: What is the main thing that we have to have in us in order to go as best as we can in the last four games? No, but it's not so difficult, to be honest. The league is still open. We can still win the championship. So you don't need to find problems. We look forward. We need to win tomorrow. So it's not so difficult to find motivation.
2: Of course not. Δεν είναι δύσκολο να βρεις κίνητρο. Το πρωτάθλημα δεν έχει κρυφθεί. Οπότε έχουμε κίνητρο. Έχουμε το απαραίτητο καύσιμο για να πάμε παρακάτω. Οπότε ξεκινώντας από αύριο, πρέπει να πούμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια.
3: Max, excuse, but I was not mentioning about the motive. I was mentioning about elements that the team should have in general.
1: What did we miss?
3: To accompany here. My bad, sorry.
1: General or tomorrow?
3: Yeah, not for tomorrow, in general until the end of the season.
1: No, but the plan is very clear also tactically and what we expect from each other, from the coach. Everybody normally know what to do on the pitch,
4: So it doesn't change so much. We have a target still. We need to fight for this. Easy.
2: Δεν αλλάζει κάτι στην ουσία. Το ποδόσφαιρο που παίζουμε είναι τακτικά μιλώντας. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο που κάνουν οι συνθήκες. Οπότε είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι πολύ ξεκάθαρο το τι θέλουμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ ξεκάθαρο ο στόχος που έχουμε. Οπότε πρέπει να πάμε γι' αυτό.
3: Το γεγονός ότι αυτά τα δύο τα παιχνίδια, τα δύο επόμενα παιχνίδια είναι με τον ίδιο αντίπαλο, είναι μια ιδιαιτερότητα πάνω στην οποία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ενώ στις συνέχειες, δηλαδή καθιστά πιο σημαντικούς στους τρεις βαθμούς ή τον κάθε βαθμό που μπορεί να πάρει η ομάδα από αυτές τις δύο μονοτρήσεις.
2: The fact that we're playing against the Olympiacos back to back is something good, is a special situation, is something that we can take an advantage on this. We have to show them as a couple of games or every game separately what is your opinion about this situation.
4: I think it's better to just focus on tomorrow. We are at home also. We will be flying, so let's focus on tomorrow.
2: Νομίζω ότι καλύτερα είναι να επικεντρωθούμε στο αυριανό και μόνο παιχνίδι. Παίζουμε στην έδρα μας, από την αίθουσα του κόσμου θα πετάμε πραγματικά, οπότε ας επικεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι.
3: Έχει και αυτό στην ίδια αίσθηση την πόλη κόσμου σε σχολή και ψάχνει να βρει τα αίτια από αυτές τις δίμηνες εικόνες τις οποίες είχε η ομάδα της προτικής, ότι αυτοί οι πολλοί τραυματισμοί οι οποίοι έπληξαν την ομάδα και ειδικά παιχτών οι οποίοι είχαν κουβαλήσει και είχαν υπομειστεί το μεγαλύτερο βάρος, ότι επηρέασε τόσο σημαντικά την ομάδα φτάνοντας στην εικόνα την οποία είχε και τα αποτελέσματα τα οποία είχε.
2: Many people have the opinion that the problem with the injuries, especially in key players that had a lot of games in the previous part of the season, was the main cause of this underperforming 2 months that we have without good results, let's say. So, do you agree with this opinion?
4: Yeah, it's not easy when your, let's say, best players get injured, of course, but as a player, it's not much you can do. You need to push yourself and be ready for the games. It's boring answers, but this is how football is. You just need to put your mind and fight and follow the plan and try to win the game.
2: Εντάξει, προφανώς επηρεάζει μια ομάδα το να χάνει σημαντικούς ποδοσφαιριστές, αλλά ως ποδοσφαιριστές αυτό δεν θα πρέπει να μας επηρεάζει καθόλου. Ως ποδοσφαιριστές θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντα να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας όταν θα βγούμε στο γήπεδο. Είναι μια βαρετή απάντηση, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Εμείς πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μόνο στο ποδόσφαιρο και να ασχολούμαστε μόνο με αυτό.
3: Στην πολιτική καριέρα του, και είναι άλλη μια ερώτηση που έκαναμε και στον Τζόντζο, στην πολιτική καριέρα του, έχει ξανασυναντήσει τέτοια κακοδημονία να πλήττει μια ομάδα που έχει πλήξει τον Πάοκ από το αρχή 2006.
2: You're an experienced player, you played in a lot of different football environments. All this that Pauk as a club suffering from January with a lot of unlucky situation inside the pitch and a lot of tragedies that struck us. With the fans that died, with the father of the coach, with the brother of the owner, the fan that murdered, a lot of tragic situations. Do you think that all this affect us as a club and as a team?
3: Have you ever lived something like this? Have you ever seen it?
4: No, never. No. Yeah, of course. It's for this I don't have a good answer. This is also private. When it affects you in your private life, it's different. It touched the heart. So, yeah, I don't have a good answer. Of course, it affects us. I think you can see also, but we try a lot, and the spirit has always been good. Amazing club, amazing people in the club, and we support each other as a family.
2: Και επίσης από ένα σημείο και μετά γίνεται και λίγο ιδιωτικό, γίνεται λίγο εσωτερικό, λίγο προσωπικό. Όταν χάνονται άνθρωποι, δική σου επηρεάζεσαι προσωπικά, χτυπάει στην καρδιά, πονάς εκεί. Αλλά το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι σαν κλάβ είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι όλοι και υπάρχει ένα κλίμα, μια νοοτροπία όλοι να βοηθήσουν τον Νονάνο που υποφέρει. Οπότε όλο αυτό το βιώνουμε ως οικογένεια και προσπαθούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό.
3: Τελευταία ερώτηση, Last question. Το μάτς με τον Ολυμπιακό, ο αντίπαλος, δύο ομάδες που γνωρίζονται καλά, έχουν παίξει 4 φορές, 2 για το πρωτάθλημα, 2 για το κύπελλο. Αν πιστεύει ότι σε μια τέτοια ισορροπία μπορεί να παρουσιαστεί κάτι διαφορετικό, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, μπορεί να αλλάξει ισορροπίες, ή αν είναι μια σύγκρουση δύο πολύ δυνατών ομάδων στην οποία θα κρατήσει ισχυρότερο.
1: We are going to face Olympiacos. I rather we know very well we faced them three times, I think, during this season.
3: Three times during the season.
1: Do you think that one of the two teams may can surprise a little bit the other, or it's just two strong teams that we are going to fight until the end?
4: I think like this. Yeah, they both teams have a strong identity, and the games look very similar normally, especially from them. I think. In my experience, so it will be a fight for sure.
1: Yeah, νομίζω όχι. Δεν μπορούμε να πούμε το πρώτο κομμάτι. Αυτό που πεις είναι κυρίως το δεύτερο. Είναι δύο ομάδες με πολύ δυνατή ταυτότητα και αγωνιστικά και ως κλαμπ. Δεν περιμένω εκπλήξεις. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες έχουν αρκετές ομοιότητες στο πώς βιώνουν τη φετινή σεζόν και πολλά δυνατά στοιχεία τα οποία θα τα δούμε να συγκρούνται στο γήπεδο και αυτός που θα κάνει καλύτερη δουλειά θα κερδίσει.

0: Κυρίες και κύριοι, 46-41 ΠΑΟΚ Περιστέρι, ΕΡΤ2. Πάντως από την αμαρτία μου περίμενα περισσότερο κόσμο, αλλά είναι και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τώρα. Και όταν το ΠΑΟΚ Περιστέρι, πολλοί σκέπτες λέει εύκολα δύσκολα θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Χρωστάμε, έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και χρωστάμε και Παντελή Κωνσταντινίδη και Κέννη, έτσι. Οπότε τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πάμε αμέσως, Παντελής Κωνσταντινίδης, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 7 η ώρα, Τούμπα.
1: Να είμαστε ειλικρινείς, η εβδομάδα που η τελευταία ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας. Ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα γιατί θέλαμε να κατακτήσουμε οπωσδήποτε, όλες οι ομάδες θέλουν να κατακτήσουν ένα κύπελο. Οπότε ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, οι πρώτες μέρες ιδίως ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Νομίζω ότι σιγά σιγά η ομάδα έχει επανέλθει. Δουλέψαμε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό το ψυχολογικό, κατά κάποιο τρόπο να το πω έτσι, ώστε να ξεπεραστεί αυτό το... το ότι δεν καταφέραμε να πάρουμε το κύπελλο. Από εκεί πέρα, ναι, σίγουρα προβληματίζει, εγώ θα έλεγα μετά το Βόλο, κυρίως έχουμε πει σε μια περίοδο η οποία θα έλεγα ότι είναι μια περίοδος που η ομάδα δεν μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα που πιθανόν δικαιούται. Και αν αφήσουμε το μάτς της ΑΕΚ στην άκρη, το οποίο ήταν διαφορετικό μάτς και δεν πήγε καλά, νομίζω στα άλλα τρία μάτς με το Βόλο, με τον Όφη, όπως και με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι μπορούσαμε σίγουρα να πάρουμε κάτι πολύ καλύτερο. Αλλά όλη αυτή την περίοδο νομίζω ότι δεν λειτουργεί η λεπτομέρεια, δεν λειτουργεί η απόφαση, η τελευταία απόφαση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε στο γήπεδο. Κοιτάξτε τώρα, το να προβληματιστούμε για πράγματα, έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν η ομάδα, ας πούμε, δεν σκόραρε, λέγαμε «Α, δεν σκοράρει», ενώ δημιουργούσε φάση κτλ. Τώρα ξέρω ότι πάντα υπάρχουν προβλήματα, ότι πάντα μεγαλοποιούμε ενώ πράγματα τα οποία δεν είναι έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε κυρίως είναι να είμαστε πιο ουσιαστικοί, είναι στις τελικές προσπάθειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερα γκολ, γιατί τη φάση δημιουργούμε. Και επίσης να ξαναέρθει αυτή, να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω μας όσον αφορά τις πολύ ιδιαίτερες στιγμές που υπάρχουν σε όλα τα παιχνίδια, να λειτουργήσουν υπέρ μας, κάτι το οποίο το τελευταίο διάστημα δεν το είχαμε.
2: Υπάρχει ήταν μια ομάδα η οποία ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν ο χαρακτήρας της, το μέταλλό της. Έδειχνε ότι μπορεί να τα ξέρει σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα προς επίδοση των λεγόμενων μου και των ισχυρισμένων μου ήταν τα αποτελέσματα που είχε στα ντέρμπι. Πώς φτιάχνει αυτός ο ισχυρός χαρακτήρας και έχει μετακράτηση τόσο έθνος. Δείχνει να είναι αυτός. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια, όπως είπατε και εσείς, και με τον Βόλο στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, αλλά και στο κύπελλο, όπου προηγήθηκε και δεν έδειξε ποτέ να πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Μπορεί να το προσπάθησε, μπορεί να το έκανε, αλλά δεν έδειξε να το κάνει αποθέσει ισχύω όπως το έκανε στο παρελθόν, στο πρόσωπο του παρελθόν.
1: Ναι, αυτό είναι, όπως σας είπα και πριν, υπήρχαν πάντα στιγμές, άμα κάτσουμε για να λύσουμε το μάτς του Βόλου, επειδή αναφέρω το Βόλο, μετά το 0-1 υπήρχαν στιγμές να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσουμε το μάτς, ή τουλάχιστον να είμαστε πολύ κοντά έτσι ώστε να πάρουμε τη νίκη.

0: και αυτές οι ιδιαίτερες στιγμές, όπως το ανέφερα πριν, χάνονται. Τώρα, αυτό το πράγμα μπορεί να σημαίνει, πολλά πράγματα, αλλά για μένα κυρίως είναι αυτό το... Ίσως να υπάρχει μια ψυχολογική πίεση στην ομάδα, το να μπορέσω να κερδίσω, να κατακτήσω ένα στόχο, να μπορέσω να κάνω το επόμενο βήμα για να πετύχω τα θέλω της φετινής χρονιάς. Και ίσως δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε πολύ σωστά αυτό το κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι ίσως να είναι, να ήταν κάπως βαρύ, να το πω έτσι. Νομίζω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ. Γενικότερα σκέφτομαι τώρα ταυτόχρονα το αγωνιστικό κομμάτι, για άλλη μια φορά έτσι που συζητάμε, αλλά νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας δεν ήταν τέτοια που να μας απογοητεύσει, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι απλά πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα του χαρακτήρα, κυρίως το ψυχολογικό βάρος, να παίξουμε ελεύθερο ποδόσφαιρο, αυτό που θέλουμε να παίζουμε και αυτό που ξέρουμε να παίξουμε πολύ καλά, χωρίς να σκεφτόμαστε τα αποτελέσματα και αυτή τη συνεχόμενη πίεση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Γνωρίζω ότι όλοι μας το γνωρίζουμε και τα παιδιά το γνωρίζουν, ότι όταν είναι σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, πάρα πολλές φορές το έχουμε πει ότι πρέπει να κερδίσει συνέχεια. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται βίωμα, να το έχεις μέσα σου, αλλά να μην γίνεται ένα βάρος. Και ίσως αυτό το κομμάτι μας στήξει λίγο παραπάνω.
1: Σε αυτό το κομμάτι, αυτοί οι αρκετοί τραυματισμοί που υπήρχαν και οι παικτών οι οποίοι ήθεστε να σηκώνουμε και το μεγαλύτερο φορτίο στη φετινή σεζόν, θεωρείτε ότι παίξε κύριο ρόλο σε αυτό το οποίο έγινε τον τελευταίο καιρό?
0: Εντάξει, σίγουρα όταν έχεις μια ομάδα, θέλεις να έχεις πάντα τα παιδιά που είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να τα έχεις έτοιμα. Εμείς δυστυχώς φέτος είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Άλλους τραυματισμούς από ατυχίες, άλλοι τραυματισμοί από, όπως νομίζω είμαστε μαζί την προηγούμενη φορά που αναφέραμε, ότι όταν έχεις πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στη χρονιά όπως έχουμε εμείς, όσο και να ακούγεται παράδοξο, νομίζω ότι περισσότερες ομάδες έχουν τραυματισμούς λόγω του ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες. Και από εκεί πέρα μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία να περιμένεις τα παιδιά που έρχονται να βρουν το ρυθμό τους, γιατί δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές ακούμε γύρω μας ότι επέστρεψε ο Παντελής, για να μην λέμε ονόματα. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι θα επιστρέψει να είναι ποδοσφαιριστής. Το θέμα είναι ότι θέλει ένα χρονικό διάστημα για να βρει τη φόρμα του. Οπότε είναι μια μεικτή κατάσταση, να το πω έτσι, με παιδιά που υπερχρησιμοποιούνται λόγω ότι λείπουν οι άλλοι. Και όταν έρχονται οι άλλοι που θες να ξεκουράσεις αυτά τα παιδιά, το θέμα είναι και αυτή ότι πρέπει να βρουν το ρυθμό τους. Είναι μια ισορροπία που είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Αλλά πρέπει να κινήσει ανάμεσα σε αυτή τη λεπτήρωμη.
1: Και είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζετε με πληθώρα ποδοσφαιριστών? Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ έχει πάρει άλλους 5 ποδοσφαιριστές, ας πούμε, στο στοίχημα, η μεταγραφική περιοδία έχει αντιμετωπιστεί?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχει 100 ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνει και προπόνηση. Και μια ομάδα δεν μπορεί να έχει 100 ποδοσφαιριστές, ούτε μπορεί να έχει 50. Πρέπει να έχει ένα αριθμό ποδοσφαιριστών τέτοιο που να είναι ικανό και να είναι διαχειρίσιμο προπονητικά και να είναι διαχειρίσιμο και αγωνιστικά. Τώρα, αν όμως έρχονται αρκετοί τραυματισμοί, όσο προσφέρεις και να έχεις, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο το διαχειριστείς.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με κάποιο λάθος, μπορεί να έγινε κάποιο λάθος στο κομμάτι της προετοιμασίας, ή είναι θεματικές καθαρά?
0: Όπως σας είπα, πολλοί τραυματισμοί ήρθαν από παιχνίδια. Το μην αναφέρουμε ένα από τους τραυματισμούς που είχαμε, δεν έχει και νόημα. Πολλοί τραυματισμοί ήρθαν λόγω των παιχνιδιών, μέσα από χτυπήματα, από διάφορες τέτοιες φάσεις, όπως αναφέρουμε, ατυχίας. Και ήρθαν και άλλοι τραυματισμοί που ήταν μυϊκοί, αλλά παρότι τα μέρα σου πω ότι όταν παίζει μια ομάδα σαν και εμάς τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί μιλάμε για τα τελευταία 5 χρόνια, 55 με 60 μάτς τη χρονιά, καταλαβαίνετε ότι είναι υπολογικό να υπάρχουν και μυϊκοί τραυματισμοί. Αυτός που δεν έχει, ας το συναντήσουμε και να μας πει πώς το κατάφερε, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο γενικά.
1: Πώς θα αλλάζει μια τέτοια κατάσταση?
0: Θέλει ηρεμία. Και για μας η πιο σημαντική λέξη, νομίζω, που πάντα την χρησιμοποιούμε, είναι η ισορροπία. Δηλαδή και στις άσχημες στιγμές, στις άσχημες περιόδους, θα πρέπει να έχεις την ισορροπία και την ηρεμία της διαχειριστής, όπως και όταν έχεις μεγάλες επιτυχίες. Είναι το ίδιο πράγμα, γιατί θα πρέπει κάπου να χαμηλώσεις τη χαρά, την ικανοποίηση και να μπορείς να κοιτάξεις παραπέρα. Οπότε σε όλα αυτά η μόνη λύση είναι αυτό, η ισορροπία, τίποτα άλλο.
1: Τι ψάχνω πάω στις τελευταίες 4 αγωνιστικές?
0: Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τώρα και από την αρχή της χρονιάς αυτό που ψάχνει πάντα, την νίκη. Άρα λοιπόν η επιδίωξη πάντα είναι η νίκη.
1: Ναι, απλά το ρώτησα έτσι γιατί έχει πλέον περισσότερες δυσκολίες για να φτάσει σε μια νίκη, αυτό το ρωτάω. Εννοώ για να μην σας μιλήσω λίγο και στον ρυθμό της σκέψεως, αναζητά και τον εαυτό του, το χαμένο του εαυτό, για να μπορέσει να επανέλθει σε αυτό το οποίο ήταν.
0: Εγώ θα έλεγα, επειδή τα παιχνίδια αυτά είναι, ιδίως στο play-off, που είναι παιχνίδια με δυνατές ομάδες όπως είναι οι που παίζουν στα play-off, θέλει να έχεις ένα καλό performance, να είσαι σε μια αγωνιστική κατάσταση πολύ καλή και να λειτουργήσουν οι λεπτομέρειες υπέρ σου. Γιατί έχουμε πει ότι πολλά μάτς και νομίζω ότι αν κάτσουμε και αναλύσουμε τα μάτς που είδαμε μέσα στα play-off αυτή την περίοδο, υπήρξαν ομάδες οι οποίες δεν κατάλαβαν πώς πήραν 3 βαθμούς, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτή η λεπτομέρεια είναι πολύ σημαντική. Είναι οι ομάδες ισοδύναμες, ισάξιες, θα το έλεγα έτσι, και τα μάτς κρίνονται σε μερικές λεπτομέρειες. Όποιος είναι πιο τυχερός και πιο έτοιμος παρόν, με τη θέλησή του, με την αυτοπεποίθηση, με όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται, νομίζω μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια. Όλα είναι ανοιχτά. Είναι ακόμα 4 μάτς, όλοι παίζουν μεταξύ μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, το πώς θα εμφανιστούμε πανέτοιμοι, να αφήσουμε πίσω αυτά τα αποτελέσματα που αναφέραμε πριν, τα μη πετυχημένα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και κάποια στιγμή πρέπει να πεισμώσει ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να βγάλεις αντίδραση.
1: Και γεγονός ότι σε αυτή την στροφή, την εσωτερική στροφή του άτυπου πρώτου γύρου με το δεύτερο γύρο σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, έχετε διασταυρώσει με τον Ολυμπιακό, δίνει κάτι περισσότερο σε σημασία στους βαθμούς αυτών των αγώνων, επειδή είναι ένας από τους ανταγωνιστές και είναι δύο διαδοχικά μάτς, είναι σαν να είναι...
0: Ναι, θα έλεγα όχι ακριβώς, γιατί ούτως ή άλλως μετά έχουμε το μάτς με την Άγκη, που έχει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι όλα τα μάτς είναι ίσης αξίες, να το πω έτσι, γιατί ο στόχος πάντα για όλες τις ομάδες είναι να μπορέσουν να πάρουν τους 3 βαθμούς. Σίγουρα, αν σκεφτούμε ότι όσο περνάει η περίοδος δεν έχει περιθώρια λάθους και τελειώνει βαθμοί, ίσως έχει διαφορετική σημαντικότητα του κάθε παιχνίδι. Αλλά από εκεί πέρα, νομίζω ότι όλα τα μάτς έχουν την ίδια βαρύτητα.
1: Για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας, θα θέλαμε έτσι λίγο τη σκέψη σας για την αυριανή πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στα play-off. Τι περιμένετε να δείτε αύριο και πού πιστεύετε ότι μπορεί να κριθεί ένα μάτς σε αυτό?
0: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν εκπλήξεις και από τις δύο ομάδες όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, το πώς αγωνιστούν οι ομάδες. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ ξέρει ο ένας τι να περιμένει από τον άλλο. Όπως σας είπα και πριν, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να μπούμε με αυτοπεποίθηση στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι όταν πραγματικά τα δίνεις όλα και αφήνεις τον εαυτό σου στο γήπεδο, συνήθως τα πράγματα λειτουργούν υπέρ σου.

Λοιπόν, είμαστε 58 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 4. Είστε πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Να σας πω ότι έχουμε ημίχρονο στο μπάσκετ, στο ΠΑΟΚ Περιστέριο. Διαβάλλας προηγείται 48-41. Αναλαμβάνω και πάλι 48-41. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Περιστερίου. Στις 5 η ώρα, σε λίγο δηλαδή, στην Κρήτη έχουμε Όφι Άρης και στη Βιωτία Λεβαδιακός Βόλος. Όμως εμείς ένα λεπτό θα ακούσουμε. Διαβάζω εδώ, θα σας πω ότι θα ακούσουμε. Η Ισπανική αστυνομία έχει κινήσει διαδικασίες επιβολής κυρώσεων αντίον τριών μελών της αποστολής Παναθηναϊκού για το Βαλένθια Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Εμείς σε λίγο θα πάρουμε, είμαστε και 59, ένα λεπτό μουσική, μια ανάσα. Λίνα Πέτκου στο στούντιο με όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός συνόρων με το δελτίο ειδήσεων πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και θα επιστρέψουμε σε λίγο πάλι μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δυναμική πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να συγκαταλέγεται στα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την κυβέρνηση. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 32,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%, η Πλεύση Ελευθερία στο 9,5% και η Ελληνική Λύση στο 9,2%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,8%. Η έρευνα καταγράφει ότι το 60,7% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, έναντι 38,5% που έχει θετική άποψη, ενώ υψηλά ποσοστά πολιτών δηλώνουν ότι δεν βλέπουν ουσιαστική αντιπολίτευση. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ εισάγει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, ενώ καθιερώνεται και δικαίωμα επαναχώρησης του δανειολήπτη εντός 14 ημερών. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο, με στόχο να μπει τέλος σε ψηλά γράμματα και καταχρηστικές πρακτικές. Εκτοξεύτηκαν οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι, σηματοδοτώντας την είσοδο της χώρας σε νέα εποχή διαστημικών δυνατοτήτων. Πρόκειται για 4 μικροδορυφόρους που τέθηκαν σε τροχιά με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX και εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, δημιουργώντας για πρώτη φορά σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, θα παρακολουθούν περιβαλλοντικές μεταβολές, υδάτινους πόρους και θαλάσσιες περιοχές, με τα δεδομένα να συγκεντρώνονται σε ενιαίο κυβερνητικό κόμβο. Σενάριο για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο βρίσκεται στο τραπέζι λόγω διαφωνίας με τη Fraport για αυξήσεις 15% στις χρεώσεις στο πλαίσιο ανανέωσης της σύμβασης. Η εταιρεία σύνδεε την πόλη με 33 προορισμούς, ωστόσο μετά τα τέλη Οκτωβρίου εμφανίζεται διαθέσιμη μόνο η πτήση για Λονδίνο. Παράγοντες του τουρισμού εκφράζουν ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις, αν και δεν αποκλείεται να πρόκειται για μια διαπραγματευτική πίεση. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από έρευνες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας σε συνεργασία με το FBI. Πρόκειται για 25 νομίσματα από την αρχαιότητα έως και τα Βυζαντινά χρόνια, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού ηλικίας έως 2.000 ετών. Τα ευρήματα είχαν εξαχθεί παράνομα, ενώ η επιστροφή τους εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα διεθνή αδιέξοδο παραμένουν οι συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την πρόταση του Ιράν ως μη ικανοποιητική. Η Τεχεράνη κατέθεσε σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εγγυήσεις μη επιθετικότητας από τη ΣΥΠΑ, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, άρση του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων. Παράλληλα, ζητά τερματισμό της σύγκρουσης εντός 30 ημερών και μεταφορά των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα μετά το τέλος του πολέμου. Οι διαφορές παραμένουν μεγάλες, ενώ το ενδεχόμενο νέας έντασης παραμένει ανοιχτό. Μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο αποφάσισε ο OPEC Plus, σε μια κίνηση που όμως αναμένεται να έχει περιορισμένο αντίκτυπο λόγω της κρίσης στο Ιράν και των διαταραχών στον εφοδιασμό μέσω των στενών του Ορμούς. Συγκεκριμένα, 7 χώρες του οργανισμού συμφώνησαν σε αύξηση κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως, συνεχίζοντας τη σταδιακή ενίσχυση της παραγωγής για τρίτο μήνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτη Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέλη Λεριά.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής. Να σας πω στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη εντός χώρας, γιατί έχουμε πολλά μάτς και στην Αγγλία. Λεβαδιακός Βόλος στο 6 λεπτό 0-0 και Όφι Άρης 0-0 στο 7. Στις 7 η ώρα έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Αυτή την ώρα στο μπάσκετ 48-47 με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα στην επίθεση. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Χρωστάμε Κένι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δηλώνει ο δεξιός πλάγιος, ο πιστοφύλακας του ΠΑΟΚ, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που ξεκινά στις 7.
1: Yeah, definitely. I think, of course, it was difficult. It was a difficult period. You know, of course, we wanted to win the game, and yeah, listen, it didn't go to plan. But football has ways that you have to move on quickly. We have now 4 games ahead, and massive games, obviously, Olympiacos twice, I can Panathinaikos. So, yeah, for me, it was just to try and be focused and make sure that I'm at my best again for Sunday.
2: Ναι, μπορώ να βρω τα πράγματα. Καταρχάς, ήταν μια τεράστια απογοήτευση το γεγονός ότι χάσαμε το παιχνίδι. Όλοι πήγαμε εκεί με μοναδικό στόχο ότι και δεν το καταφέραμε. Από εκεί πέρα όμως το ποδόσφαιρο σου δίνει τη δυνατότητα να γυρίσει την κατάσταση πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε μπροστά μας 4 σπουδαία παιχνίδια, 2 φορές κοντά στον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να γυρίσουμε την κατάσταση με το μέρος μας και εγώ από την πλευρά μου θέλω να κάνω τα πάντα για να είμαι έτοιμος και να βοηθήσω και να είμαι όσο καλύτερος μπορώ.
3: Συνήθως λένε ότι για να μπορέσεις να διορθώσεις ένα πρόβλημα πρέπει να βρεις τις αιτίες του. Αν εντοπίστηκαν οι αιτίες αυτής της δίμηνης πτώσης από το σημείο το οποίο βρισκόταν στο σημείο το οποίο έχει περιέλθει και αν θεωρεί ότι βασικό αίτιο αυτής της κατάστασης ήταν το γεγονός ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι σήκωναν το μεγαλύτερο βάρος στο στόχο τραυματίστηκαν όπως ήταν σε αυτήν την κατηγορία είναι και ο ίδιος.
2: Many people say that in order to fix the problem you have to find the cause of these problems. So if you think that you found it between each other with your teammates, with your coaching staff and everything because the problem was in a very good momentum and now it's a bad situation for the team. Inside the pitch, of course, and if you know how to fix this.
1: No, I think the biggest thing is that you have to now stand up and be counted. You have to, you know, be a man, be brave, and go and perform again. That's the only way you can do it. Listen, we can all point fingers, we can talk, but it gets you nowhere. It's about performing. It's about going out on the pitch on Sunday and being the best football player you are, the best person you are, and just trying to win a game of football again. And you know, things can change once you win a game on Sunday and different fixtures change. Then you know, momentum shifts and football becomes a different game.
2: Do you think that all this situation with a lot of injured players cost us?
3: Affected the team.
1: Listen, this is. It's never easy for anyone to, you know, to lose players to injury, especially when, you know, you come into the business end of the season when you want every player firing and fully fit and coming into the playoffs, coming into the final also, and not having, you know, everybody fully fit. Of course, it's going to have an effect, but that's football. That's why you have 25 people in the squad. That's why we have a lot of people, a lot of players. And it's a team game and everyone has to work together to fight for the goal.
2: Νομίζω ότι δεν είναι η στιγμή τώρα να δείξουμε το δάχτυλό μας προβλήματα ή να μιλήσουμε για αιτίες, για λύσεις, να ρίξουμε φταίξιμο σε κάποιον ή όχι. Είναι η στιγμή που πρέπει να μετρηθούμε ως ποδοσφαιριστές, ως άντρες, να βγούμε στο γήπεδο και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Έτσι είναι αυτός ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να γυρίσει αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να πάμε στο γήπεδο αποφασισμένοι για να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι για να γυρίσουμε. Το ποδόσφαιρο είναι ένα σύνθετο άθλημα. Πολλές φορές η ψυχολογία, το momentum είναι πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν μέσα από ένα αποτέλεσμα και σε μια στιγμή. Οπότε είναι μια κατάσταση που ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα παιχνίδια έρχονται το ένα μετά το άλλο. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορεί το momentum να είναι αντίον μας, αλλά μπορεί με μια καλή εμφάνιση και με κάποιο συνδυασμό αποτελεσμάτων να γυρίσει υπέρ μας. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μπούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα, να είμαστε αυτοί που πρέπει και να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Από εκεί και πέρα σίγουρα δεν είναι καλό για μια ομάδα να χάνει παίχτες με τραυματισμούς, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν που κρίνονται όλα. Θες να έχεις πάντα όλους τους παίχτες διαθέσιμους. Αυτό δεν τίθεται ως θέμα συζήτησης. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και 25 ποδοσφαιριστές συνεργοί σε ένα ρόστερ. Οπότε δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία. Σίγουρα επηρεάζει, αλλά δεν μπορούμε να ρίξουμε το φταίξιμο σε αυτό ή σε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
3: Αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι είναι πιο μεγάλος αντίπαλος στο αγωνιστικό κομμάτι και το ψυχολογικό λόγω των τελευταίων αποτελεσμάτων.
2: Take a thing that the main cause at this moment not so good performance is mostly football aspects or it's a little bit more mental aspect?
1: No, listen, in football a lot of things can add into a situation. I can only speak on behalf of myself. I don't know what everybody else is doing, but no, listen, we prepared how I seen that, how we trained, how we prepared for every game. Nothing changed. It was, listen, football, things go wrong, and it's only how you react. Things can go wrong. Listen, we don't go out to play to lose. We want to win. We want to win finals. We want to win trophies. But right now we have to get over this as quick as possible because, like I said, we have a big game on Sunday, and we have to move on as fast as possible.
2: Δεν μπορώ να υιοθετήσω πλήρως αυτή την άποψη και σίγουρα δεν μπορώ να εκφράσω και το σύνολο της ομάδας. Δεν μπορώ να διαλέξω τι επηρεάζει περισσότερο, το ψυχολογικό ή το ποδοσφαιρικό. Το ποδόσφαιρο είναι σύνθετο, όπως είπαμε και πριν, άθλημα, και αυτό που μετράει στο τέλος είναι όταν το πράγμα που πηγαίνει στραβά, η αντίδραση που έχει ο κάθε παίχτης ή κάθε ομάδα. Εγώ βλέπω ότι εδώ προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και φυσικά όλοι πάμε στο κήπεδο για να κερδίσουμε. Οπότε δεν μπορείς να το απομονώσεις συγκεκριμένα σε κάτι από τα δύο ως αιτία. Αυτό που μετράει στην τελική είναι να βγούμε στο κήπεδο και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
3: Επειδή είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη πείρα και στην Αγγλία και στην Γερμανία, στην οποία αγωνίστηκε, αυτό το οποίο συμβεί στον ΠΑΟΚ από την αρχή του νέου έτους του 2026, με όλες αυτές τις ατυχίες, με τις αγωνιστικές, τους τραυματισμούς κτλ. Με τις εξαγωνιστικές των γραμμών των οπαδών και προσφάτω του κύριου, του πατέρα του προπονητή, του αδερφού του κ. Σαββίδη κτλ. Το έχεις συναντήσει ποτέ σαν ομάδα με
2: την Ελλάδα? You're a very experienced player. You played in England, in British, in general, in Germany. So, during 2026, Paul suffered a lot of unlucky situations in the football pitch, with all these injuries, a lot of things that didn't work in the proper way in the football aspect, and also a lot of tragedies struck us, like the fans in Romania, the father of the coach, the brother of the owner. So Clemens is the fan that murdered. So if you met this again, or it's something new for you?
1: No.
2: Also as a situation.
1: No, it's the first time I've ever seen this many things happen. Listen, it's going to have an effect on the whole club because the club is so close, the fans are so close, and what happened over the last couple of months has been, obviously crazy, for people to, sadly to lose lives, and of course this is much more important than football. These people are much more important than what I do on the weekend, of course, but they come to watch us, and I think sometimes I owe them, the team owes them, at least a good end of the season. I think of course they were travelling to watch us, people what the coach gave us every day to obviously lose his father, the owner, the fan who passed away with this situation, and I just think as a player, the only thing I can do is try and give back in a performance, and to show, I understand what it means to play for a club like PAOK, and how much it means to the fans, to the people, in everyday life, to see players, to see a team try and give everything they can to perform on the pitch. So.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτή την κατάσταση. Δεν έχω ξανασυναντήσει και μάλιστα τη συναντάξω σε ένα κλαμπ όπως ο ΠΑΟΚ, που η ομάδα και η οπαδοί είναι πάρα πολύ κοντά και η σχέση αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, είναι πολύ στενή. Οπότε είναι λογικό όλες αυτές τις τραγωδίες να επηρεάζουν άμεσα όλο το κλαμπ λόγω αυτής της αντισύνδεσης. Βέβαια, μιλάμε για θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικότερα από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Χάνονται, χάθηκαν ζωές, προπονητής, οι φίλαθλοι, έχασαν δικούς ανθρώπους. Οπότε αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το, αυτό που κάνω εγώ και τις παίκτες μου μέσα στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Αλλά θεωρώ ως ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε εμείς προς αυτούς να τους δώσουμε τουλάχιστον ένα λόγο να είναι χαρούμενοι στο τέλος της χρονιάς. Οπότε να παίξουμε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε και να τους επιστρέψουμε κάτι.
3: Last question. Ένα παιχνίδι κοντά σε μια ομάδα που είναι λίγο πολύ στην ίδια κατάσταση με τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό όμιλος κομμάτι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που ψάχνει αυτή τα καλά της αποτελέσματα. Βέβαια βρήκε ένα καλό αποτέλεσμα και προηγούμενη αγωνιστική στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τι μάτς περιμένει ο ίδιος να δει αύριο και πού πιστεύει ότι μπορεί να κρυθεί?
2: We're going to face Olympiacos tomorrow. A team which is in more or less same situation with us in football aspects. They are trying to find good results to go to reach to the top. So, what type of game do you expect tomorrow, and what are going to be the key factors of the game, in your opinion?
1: Well, it's every time we play them, it's always going to be a difficult game. I played them now a couple of times, and it's always intense. The game is, you know, intensely played. It's back and forth. It's long balls. It's second balls. It's aggressive and. I think that's what the game's going to be tomorrow. I think it's two teams trying to get 3 points. So I think both teams will do whatever it takes to win. Yeah, and I think the strongest team tomorrow will come out on top, and you know, winning the 1v1 battles, winning the duels, second balls, and I think yeah, the team who just did the best will win the game.
2: Λίγο πολύ γνωρίζουμε ποιος είναι ο Ολυμπιακός, περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, τους έχω αντιμετωπίσει 2 φορές, ξέρω τον τρόπο παιχνιδιού τους, τους έχω δει πλέον, είναι αυτές οι μεγάλες μπάλες που κάνουν οι συνεχείς μάχες για τις δεύτερες μπάλες, οπότε ξέρουμε τι να περιμένουμε από τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, όπως είναι πάντα τέτοιο παιχνίδι, τέτοια ντέρμπι. Νομίζω ότι θα κριθεί στο ποιος θα δώσει το καλύτερο του αυτό και θα κερδίσει περισσότερες μονομαχίες, περισσότερες μπάλες. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και εμείς θα πρέπει να κάνουμε, και νομίζω ότι η ομάδα που θα το κάνει καλύτερα αυτό θα είναι αυτή που θα καταφέρει να πάρει και τους 3 βαθμούς αύριο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι 5 και 20 τώρα. Να σας πω για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Όφι Άρης, να σας πω καταρχάς, έγινε 0-1 με τον γκολ του Ροντρίγκες. Ο Ράσιτς πέρασε την μπάλα στον Ντουντού, ο οποίος με συρτό διαγώνιο σούτ άνοιξε το σχόλιο για τον Άρη. Μάλιστα, διαβάζω το ρεπορτάζ εδώ. Χειροκρότησαν οι οπαδοί του Όφη. Δεν υπάρχει κανένα διακύδευμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα 0-1 ο Όφη Άρης, 0-1. Το Λεβαδιακός Βόλος είναι στο 0-0. Στις 7 έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και σε 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 52-55 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Περιστέρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το βετεράνο ποδοσφαιριστή της Νάουσας, του Λεβαδιακού, του Απόλλωνα Σμύρνης, τον Χρήστο Μοσχόπουλο, και επιστρέφουμε. Όταν σας είπα, κυρίες και κύριοι, στην εισαγωγή με ποιους κυρίους θα μιλήσουμε, είχαμε αναφερθεί στον τωρινό καλεσμένο μας, τον κύριο Χρήστο Μοσχόπουλο, βετεράνο ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλη δράση και στα κοινωνικά θέματα, πέρα από πετυχημένο επιχειρηματία με καταστήματα OPAP, All Win πλέον, αλλά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δράση, και νομίζω έτσι, μέσα από την καρδιά του, για το σπίτι του βετεράνου ποδοσφαιριστή. Κύριε Μοσχόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που θα μιλήσετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Να ξεκινήσουμε αυτό. Γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες. Είχαμε φιλοξενήσει και άλλους συναδέρφους. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια περαιτέρω εξέλιξη. Εννοώ για το σπίτι του βετεράνου ποδοσφαιριστή.
4: Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια. Πιστεύω τώρα να έχουμε κάποια ανταπόκριση είτε από την κεντρική εξουσία είτε από τους Δήμους που έχουμε επιθεθεί. Είμαστε στη φάση για την έβρεση χώρου. Mm-hmm. Έτσι, τι θέλουμε ακριβώς να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό ξενοδοχείο, ας πούμε, κάποια δωμάτια τα οποία θα μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιους πρώην αθλητές που είναι σε δύσκολη κατάσταση σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. και μετά από εκεί πέρα μήπως μπορούμε για να τους βοηθήσουμε να βρουν κάποια εργασία, να κάνουν πάλι προσαρμογή. Έτσι, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια, πολλοί αθλητές οι οποίοι είναι σε μεγάλη ηλικία πλέον χρειάζονται βοήθεια. Μακάρι να μπορέσουμε να το έργο μας να έχει θετική έκφραση.
0: Πάντως και το γεγονός ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια σας τιμά, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσατε, όπως λέμε πολλές φορές, να είχατε βολευτεί, να πείτε εντάξει μωρέ, αλλά εσείς και οι πρώην συμπαίκτες σας, συνάδελφοί σας, κάνετε μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να το λέμε αυτό.
4: Ναι.
0: Να το τονίσω.
4: Είναι όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος μαζί μας, της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, της Βορείου Ελλάδος. Έτσι, οι οποίοι έχουν διαπρέψει τις δεκαετίες 70, 80, 90, ναι, που είναι σε προχωρημένη ηλικία, ας πούμε. Έτσι, έχουν δείξει ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι καλό.
4: Να μπορέσουμε έτσι αυτό το έργο να το υλοποιήσουμε κάποια στιγμή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στα αμυγός ποδοσφαιρικά. Ευχόμενος καλή επιτυχία βέβαια σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Έχουμε αύριο δύο ντέρμπι. Πολλοί λένε ότι μπορεί να ξεκαθαρίσουν πολλά. Άλλοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει. Εννοώ δηλαδή αν υπάρχει συνικητή στην Τούμπα και δεν κερδίσει η ΑΕΚ, ξαναμπαίνουν στο κόλπο και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Από αυτή την άποψη. Ο ΠΑΟΚ τώρα το ερώτημα είναι και εδώ επιστρατεύω την ποδοσφαιρική σας εμπειρία στα γήπεδα. Θα παίξει ρόλο η ψυχολογία. Θα παίξει ρόλο το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος.
4: Ναι, φυσικά. Φυσικά που πολλές φορές ύστερα από ητά η ομάδα ανασυγκροτείται, ανασκουμπώνεται και μπορεί να βγάλει στο γήπεδο τον καλύτερό τη σε αυτό. Έχω να πω τώρα η χρονική περίοδο που διανύουμε. Έχει μπει ήδη η άνοιξη, είμαστε στον Μάιο μήνα. Συνήθως η δουλειά που γίνεται το καλοκαίρι στην προετοιμασία φαίνεται σε αυτούς τους μήνες. Δηλαδή όταν μια ομάδα έχει δουλέψει πολύ σκληρά στην προετοιμασία έχει και μεγαλύτερη διάρκεια και αποδίδει καλύτερα σε αυτούς τους μήνες.
0: Ξέρετε τι... Φοβούνται πολύ, προσπαθώ έτσι να βρω τη λέξη για να το πω, την αρνητική διάσταση της ήττας, της απώλειας του κυπέλλου. Δηλαδή, πώς θα αντιδράσουμε.
4: Καμιά φορά, μπορούμε να διδαχτούμε πολλά πράγματα από την
0: ήττα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, πώς θα αντιδράσουμε.
4: Και να μας βοηθήσει η απώλεια του κυπέλλου να έχει θετικό αντίκτυπο στο πρωτάθλημα, αφού βέβαια σκοντάψει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ εμφανίστηκε πάρα πολύ δυνατή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν το περίμενε κανείς. Τον Ολυμπιακό θα έλεγα περιμένανε και όχι την ΑΕΚ.
0: Σωστό, συμφωνώ.
4: Και τώρα βλέπουμε ο ΠΑΟΚ λόγω των ελλείψεων, λόγω των προβλημάτων που είχε. Έτσι συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Φυσικά είναι λεπτομέρειες. Δηλαδή πάρα μπορεί να είναι δοκάρι και μέσα, μπορεί να είναι δοκάρι και έξω. Έτσι και αλλάζει τελείως όλο το παιχνίδι. Αλλάζει η τακτική των προπονητών. Έτσι οπότε παίρνει ο καθένας τα ρίσκα του και καμιά φορά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι πολύ όμορφο, γιατί είναι και απρόβλεπτο.
0: Ναι. Τώρα δεν τολμώ να σκεφτώ βεβαίως ότι η ομάδα θα αποδοκιμαστεί. Απλά πίκρανε πολύ τον κόσμο η απώλεια σε σχέση και με την απώλεια του κυπέλλου του μπάσκετ. Γιατί εκεί στο μπάσκετ, ξέρετε κύριε Μοσκόπουλε. Εντάξει, ήταν η ομάδα, περπάτησε δύο τελευταίους μήνες, παίζει μπασκετάρα όπως λέμε έτσι στην καθομιλουμένη, αλλά δεν τον περίμενε από την αρχή. Ενώ στο ποδόσφαιρο είναι πάω κόφι. Γι' αυτό πίκρανε τον κόσμο και λέω θα περιμένω να δω την αντίδραση. Είναι και το πρώτο παιχνίδι. Κανονικά θα πρέπει να γινόταν και τα δύο μάτς την ίδια ώρα. Η ΑΕΚ δηλαδή θα ξέρει αποτέλεσμα.
4: Ναι. Οπωσδήποτε. Τι θα έλεγα, δεν θα πρέπει όμως να υποτιμούμε τον Όφη. Και ο Όφη είναι μια αναδυόμενη δύναμη. Είχε έναν πολύ καλό προπονητή, τον Κόντι, ο οποίος έκανε και έδειξε και δουλειά στον Παναθηναϊκό όταν βρισκόταν. Και κακώς έφυγε από εκεί που ήταν, στον Παναθηναϊκό. Πραγματικά νομίζω ότι ο κύριος Αλαφούζος έκανε λάθος. Ενώ βρήκε έναν προπονητή πολύ σημαντικό, τον άφησε να φύγει. Όπως έχει κάνει πάμπολες φορές. Όμως ο Όφη φαίνεται ότι έχει δείξει τη δύναμή του και άρχισε να αναδύεται μια δύναμη η οποία όπως ξέρουμε ο Όφη παλιά ήταν μια δύναμη στο ποδόσφαιρο.
0: Έτσι
4: δεν μπορούσες να μην την υπολογίσεις. Είχε πολύ καλή έδρα, έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έτσι. Τα παιχνίδια του κυπέλου είναι, να μην ξεχνάμε, είναι ένα μάτς. Σε ένα μάτς, σε 90 λεπτά μπορεί να συμβούν τα πάντα. ο αντίπαλος τα δίνει όλα, μπορεί να συμβεί. Είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε. Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ανίκητο και ότι δεν μπορεί εύκολα να γίνει η ήττα. Αλλά πολλές φορές και από την ήττα μαθαίνουμε. Ίσως αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο. Εγώ περιμένω να το δω. Είχε απώλειες ο ΠΑΟΚ, είχε προβλήματα τραυματισμών, έλειπαν σημαντικοί παίκτες. Οπότε αυτό επηρέασε στην απόδοση της ομάδας. Οπωσδήποτε.
0: Ναι, δεν θα πρέπει όμως ο τελικός του κυπέλλου, το λέω από την αρχή και τις προηγούμενες μέρες το έλεγα σε εκπομπές, ότι δεν θα έπρεπε ο τελικός να γίνεται μετά το πρωτάθλημα. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Μοσχόπουλε, γιατί το 5-8 ναι. Πλέον δεν έχει ενδιαφέρον.
4: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Έχει δίκιο, Γιάννη, φυσικά. Θα έπρεπε να ήταν ένα μάτς φιέστα, το οποίο θα προηγούνταν, εννοείται, το πρωτάθλημα είναι πιο σημαντικό από το κύπελλο.
0: Ναι, και γιατί τώρα θα παίξουν 4 φιλικά, δηλαδή παίζει αύριο ο Όφι Άρης. Ο Όφι θα γλεντάει το κύπελο, θα το βγάλει στο γήπεδο, θα αποθεωθεί, θα κάνει. Και πέμπταξε ο κύριος Γρηγορίου, τον ακούσαμε, είχαμε τον προπονητή του Άρη πριν από λίγο, είπε θα παίξει η ομάδα του για, το 5, για τη θέση 5 ιστορικά, είναι ο Άρης, οκ. Okay. Το καταλαβαίνω, το συμφωνώ, αλλά στο διατάφτα δεν έχει αποτέλεσμα.
4: Να.
0: Δεν έχει στόχο, δηλαδή, από αυτή την άποψη το λέω. Ενώ για το 9-12 τώρα που παίζουμε, που παίζουν τα μάτς, υπάρχει ενδιαφέρον εκεί. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερες ευαισθησίες σε αυτό το κομμάτι, όπως και οι περισσότεροι βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Η FIFA χθες έδωσε στη δημοσιότητα μια σκέψη της στα social media, ότι σκέφτεται να επιβάλλει στις ομοσπονδίες της, κυρίως στην Ευρώπη, γιατί εδώ παίζεται το ποδόσφαιρο, να χρησιμοποιούν παίκτη κάτω των 21 απαραίτητος, υποχρεωτικά στην καθομιλουμένη.
4: Ναι, είναι πολύ σωστό το μέτρο. Θα πρέπει να επεκταθεί, θα έλεγα, και νομίζω σε μεγαλύτερο βαθμό από το ένα ποδοσφαιριστή, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε να στελεχώσουμε, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, με Έλληνες παίκτες στην εθνική ομάδα. Έτσι, το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε φέτος στην τρίτη εθνική και νομίζω είχε θετικά αποτελέσματα. Το μέτρο τι ήταν ακριβώς, για να γνωρίζει ο κόσμος, υποχρεωτικά οι ομάδες της τρίτης εθνικής θα έπρεπε να χρησιμοποιούν δύο παίχτες στην εντεκάδα τους γεννημένοι το 2007. Mm-hmm. Μπορεί να ήταν και το 8 και το 9, μικρής ηλικία δηλαδή, κάτω των 18. Έτσι, αν έκανε αλλαγή τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τον 18, θα έπρεπε να βάλει πάλι γεννημένο του 7 ή του 8 ή του 9. Έτσι, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να χτίσουν την υποδομή που χρειάζεται για να πάνε στις επόμενες κατηγορίες. Το ίδιο και η Super League 2. Έτσι, και εκεί η δικιά μας η Ομοσπονδία θα πρέπει να πάρει μια γενναία απόφαση να πει θέλουμε δύο ή τρεις παίχτες ή έναν παίχτη τουλάχιστον. Για να μπορούν οι ποδοσφαιριστές να έχουν την ευκαιρία
0: να
4: δείξουν και να φτιαχτούν κιόλας. Θέλω λίγο να ενημερώσω και τον κόσμο. Το 50% είναι προπόνηση και το 50% είναι το παιχνίδι. Όταν έρχεται ο ξένος ο ποδοσφαιριστής από την Αφρική, από την Νότια Αμερική, από οπουδήποτε, φτιάχνεται και με τα παιχνίδια. Δεν είναι μόνο η προπόνηση. Και πολλοί έχουν κάνει καριέρα. Το έχουμε δει αυτό. Έχουν έρθει από την Πορτογαλία. Μη πω ονόματα.
0: Ναι.
4: Σε μικρή παίκτης ηλικία είχαν έτσι όλα τα προσόντα φυσικά, αλλά και εδώ με τα παιχνίδια που πήρανε έτσι φτιάξαν και χτίζαν την καριέρα τους. Γιατί να μην γίνει σε μεγαλύτερο βαθμό με νέους μικρούς παίκτες και στη Super League 2 και στη Super League. Έτσι για να μπορέσουμε αύριο να δούμε να πέσει ο μέσος όρος των ποδοσφαιριστών, η ηλικία τους να είναι μικρότερη, να μπορεί η κάθε ΠΑΕ να δώσει μεγαλύτερη αξία στους ποδοσφαιριστές που έχει, δηλαδή να πάρει θα λέγα μεγαλύτερη μπορώ να πω θα έχει περισσότερα έσοδα,
0: ναι.
4: Έτσι βάζοντας μικρότερους ποδοσφαιριστές, γιατί θα έχουν τιμή μεταπόληση.
0: Σωστό αυτό. Το χρησιμοποιούν κυρίως οι Αγγλικές, ναι, πολλές ομάδες αυτό. Και στην Πορτογαλία και στην
4: Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο παίζεται σε μικρή ηλικία, έτσι.
0: Ναι,
4: χρειάζεται.
0: Ναι, ναι.
4: Θα χρειάζεται. Αλλά πρέπει να δώσει στους προσεχτές βήμα. Αυτό πρέπει να έχουν θάρρος οι προπονητές.
0: Διοικούντες και οι προπονητές. Ναι.
4: Και οι προπονητές φυσικά να έχουν ανάστημα να παίρνουν την ευθύνη.
0: Πάντως
4: όλοι θέλουν έτοιμους παίκτες. Ποιος θα τους φτιάξει τους έτοιμους παίκτες?
0: Πάντως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, το λέω συχνά και μέχρι το σημείο να παρερμηνευτώ, χρησιμοποιούν, δηλαδή ο Ολυμπιακός με τον Μουζακή τον έβαλε 17 χρονών νομίζω. ΠΑΟΚ έβαλε το Μύθο, το Τζίμα, όλο τα παιδιά, εντάξει, Κωνσταντέλια κλπ. Τζόλι, όλα αυτά τα παιδιά, Κουλιαράκι.
4: Και Και πολλοί ποδοσφαιριστές που φύγαν από τον ΠΑΟΚ και δεν παίξαν είναι στο εξωτερικό και κάνουν καριέρα που φύγαν σε μικρή ηλικία. Mm-hmm. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Ο Μιντιλίμπαρ είχε το ανάστημα να πάρει
0: να δύο ποδοσφαιριστές
4: 17 χρονών, 18 χρονών για να τους ρίξει στην 11η. Παίζοντας Champions League, παίζοντας πρωτάθλημα, κύπελλο από τον χρόνο.
0: Έτσι.
4: Αυτό είχαμε να το δούμε από την εποχή του Λίμπρεχτς.
0: Στον Ηρακλή.
4: Που έπαιρνε ποδοσφαιριστές στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ, μικρούς σε ηλικία 17 χρονών και τους έριχνε μέσα.
0: Γιατί το κάνει στον Ηρακλή.
4: Και σιγά σιγά χτίζανε τα παιδιά αυτά την ποδοσφαιρική τους καριέρα και φυσικά σε δύναμη, σε ταχύτητα, όλο άλλαζε τελείως το προφίλ τους.
0: Mm-hmm. Κυρίως, βέβαια, ο κ. Λίμπρεχτς ήταν και από την Ολλανδία, μια χώρα που εξάγει, πώς εξάγουμε εμείς, ξέρω εγώ, κρασί παράδειγμα, λέω στην τύχη, εξάγουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές από μικρά παιδιά. Yeah. Όλες οι ομάδες στην Αγγλία στελεχώνονται με Ολλανδούς. Άρα, ο κ. Λίμπρεχτς ήταν πολύ επηρεασμένος από αυτό και ακολουθούσε αυτόν τον δρόμο. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αύριο και να δούμε μήπως έχουμε εικόνα, μήπως δεν έχουμε εικόνα. Ενώ με τα αποτελέσματα, γιατί πιστεύω θα κρίνουν πολλά. Όπως και ένα καλό μέτρο, και να το πούμε αυτό και να κλείσουμε με αυτό, κύριο Μοσχόπουλο, είναι και το γεγονός ότι είχαμε 30 Ελλήνων και στο ΒΑΡ Έλληνες, στον τελικό εννοώ.
4: Ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει η διαιτησία επαγγελματική και να απαρτίζεται από Έλληνες διαιτητές.
0: Επαγγελματίες.
4: Είναι ένα σημαντικό επαγγελματίες. Να μην μπορεί να επηρεάσει κάποιος τους ανθρώπους αυτούς, να είναι επαγγελματίες αμυγός. Για να μπορούν να κάνουν απερίσπιστα τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
4: Δεν είχαμε πρόβλημα από ικανούς διαιτητές. Το πρόβλημα μας ήταν να έχουμε διαιτητές που δεν επηρεάζονται από κανέναν, δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιον ο οποίος θα τους επιβάλλει κάτι.
0: Ξέρετε τι, τώρα ήταν και ο τελικός τέτοιος, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί και για μια φάση πέρασε, δεν πέρασε η μπάλα, ανέβησε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μπορεί, ας πούμε, να ήταν έτσι, βόλεψε καμιά διαμαρτυρία από κανέναν, αλλά έτσι γίνονται τα βήματα και εγώ είμαι υπέρ αυτού που είπατε, και επαγγελματικοί και Έλληνες και διαιτητές, έτσι. Είμαι και εγώ υπέρ αυτού.
4: Θέλω να δώσω υπεραξία στο ποδόσφαιρο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το ματς αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Περάσαμε στο τέταρτο ημίωρο, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής. Να πούμε στα παιχνίδια πώς η εξέλιξη. Σας είπα και νωρίτερα, προηγείται ο Άρης 0-1 στην Κρήτη. Όφι Άρης 0-1, Λεβαντιακός Βόλος 2-0. Δεν υπάρχει ένα διακύδευμα, πάντως να ξέρετε, στα παιχνίδια, καθώς η πέμπτη θέση δεν οδηγεί Ευρώπη, μια που ο Όφι κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος.

επαναλαμβάνω και πάλι 2-0 ο Λεβαδιακός στο Βόλο, 0-1 ο Άρης στον Όφη, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, τέταρτη περίοδο παίζουμε. ΠΑΟΚ Περιστέρι 67-62, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στους 5 πόντους. Τώρα αστοχή σε τρίποντο και μπορεί το Περιστέρι να μειώσει ακόμα περισσότερο. 67-62, να δούμε την. Επειδή θα σας διαβάσω μια είδηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι, και αθλητικό, αλλά και από πλευράς σημειολογίας. Από κοντά αστοχή στο καλάθι Περιστέρι. 67-62. Λοιπόν, η Κίνα έχασε αγώνα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πινκ-πονγκ ύστερα από 26 χρόνια. Απίστευτο. Και μάλιστα έχασε από τη νούμερο 2, έτσι, που είναι η Νότιος Κορέα. Από ό,τι διαβάζω στις. Μεταφρασμένο το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, στις ιστοσελίδες. Είναι η μεγαλύτερη έκπληξη, λέει, που σημειώθηκε ποτέ. Γιατί η Κίνα δεν χάνει στο πικ-πόκ. Και όμως έχασε από τη Νότια Κορέα 3-1. Είναι, λέει, η μόνιμη παγκόσμια πρωταθλητρία. Και πρώτο φαβορί στο Λονδίνο. Και μάλιστα η τελευταία φορά που είχε χάσει η Κίνα ήταν στη Σουηδία το 2000. Game on. Μάλιστα, διαβάζω ότι στο Wembley οι αγώνες απέκτησαν άλλη ατμόσφαιρα, χιλιάδες ενθουσιώδεις φίλαθλοι στις κερκίδες. Μάλιστα, πάντως 26 χρόνια αίτητη η Κίνα ιτήθηκε από την Νότια Κορέα. Γι' αυτό παίζει παντού πρώτο θέμα, ότι έχασε η Κίνα ύστερα από 26 ολόκληρα χρόνια.

Έχει ξεκινήσει στην Αγγλία στο 7 η Manchester 1-0 τη Liverpool. Το μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας ξεκίνησε στο 7ο λεπτό. Είμαστε 1-0 η Manchester United με γκολ του Κούνια. Manchester Liverpool 1-0 μόλις το 7ο λεπτό.

70-62 είναι το μεγάλο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Περιστέρι σήμερα. Play-off ξεκίνησαν έτσι. 70-62. Το Περιστέρι που είναι στην επίθεση και μειώνει και πάει το μάτς στο 70-65. Η είδηση πάντως στο Manchester Liverpool δεν είναι το γκολ της Manchester. Ο Άλεξ Φέρκισον ένιωσε αδιαθεσία λίγο πριν την ξεκίνημα του αγώνα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ο προπονητής θρύλος της Manchester United.

Πρωταθλητής ΚΑΠΑ 15 ξανά ο ΠΑΟΚ, όπως διαβάζω τώρα, αλλά εντάξει, ενώ πρωταθλητής και στην ΚΑΠΑ 19 ξανά ο ΠΑΟΚ, ΚΑΠΑ 15 και ΚΑΠΑ 19 ο Δικέφαλος πήρε το πρωτάθλημα, εντάξει, υπάρχει πίκρα για το κύπελλο και την απώλεια του πρωταθλήματος, αλλά και αυτό είναι μια, ένα, θα έλεγα, ένα καλό σημάδι για το μέλλον του ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί από αυτά τα παιδιά κάποιοι θα παίξουν. Μπορεί να έχουμε τον νέο Κωνσταντέλια εκεί, έτσι. Μπορεί να έχουμε τον νέο Κωνσταντέλια στην ΚΑΠΑ 15 ή στην ΚΑΠΑ 19, ή τον νέο Χατζίδη, ή τον νέο Τζίμα, ή τον νέο Τζιόλι. Γι' αυτό έχει σημασία. Εντάξει, οπωσδήποτε χαίρεται ο κόσμος. Είναι ένα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ χειροκροτεί. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, είναι το, το πρωτάθλημα και το κύπελλο αυτό που πήγαν τον κόσμο. Λοιπόν, σας είπα, η Manchester στο 7 έκανε γκολ και προηγείται 1-0 της Liverpool. Πριν το ξεκίνημα του αγώνα, σε αδιαθεσία ο Σερ Άλεξ Φέρκισον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Manchester.

72-67. Εδώ τώρα έχουμε VAR. Ναι, εντάξει, αν VAR. Θα δουν το replay οι διαιτητές. Υπάρχει διακοπή στο PAOK Sports 1. Σας είπα για την K15 και K19 του PAOK. Πήρε το πρωτάθλημα χθες η K19, σήμερα η K15. Όπως είπα, έτσι γίνονται και αναδεικνύονται τα μεγάλα ταλέντα. Η επόμενη στάρα, αν θέλετε, τα οποία ταλέντα μάλλον θα στελεχώσουν την πρώτη ομάδα, αν το κρίνουν οι προπονητές. Έτσι γίνεται, γι' αυτό ο ΠΑΟΚ κατά πρώτο λόγο έχει τόσους Έλληνες παίκτες στην ομάδα του, δείγμα του ότι γίνεται μια πολύ αξιόλογη πάνω απ' όλα δουλειά στον δικέφαλο. Στον ντέρμπι στην Αγγλία, σας είπα 1-0 η Μάντσεστερ. Με τον γκολ του Κούνια, διαβάζω εδώ ότι η Λίβερπουλ κυκλοφορεί την μπάλα. Σημασία έχει ποιος βάζει γκολ. Δεν άλλαξε καμία απόφαση στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Παραμένει το 72-67.

Ο ΠΑΟΚ είχε ευστόχησε σε Σουτομούρ 74-67, 5,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Ενώ στα τη Super League 2-0 ο Λεβαδιακός στο Βόλο, 42-0-1 Όφη Άρης στο 44, και τα δύο παιχνίδια πηγαίνουν για ημίχρονο. Και στην Αγγλία στο μεγάλο ντέρμπι Manchester Liverpool 1-0, ενώ η Bournemouth έκανε, σημείωσε και τρίτο τέρμα και προηγείται 3-0 της Crystal Palace.

Στο Παλατάκι, κυρίες και κύριοι, σε επίθεση του ΠΑΟΚ που δόθηκε φάουλ από τους διαιτητές, ξαναβλέπουν το βίντεο οι διαιτητές. Θα ξαναπάνε στο βίντεο γιατί ο δικέφαλος ζήτησε εσκεμμένο. Και το βλέπουν πάλι οι διαιτητές. Επαναλαμβάνω και πάλι, ο δικέφαλος ζήτησε εσκεμμένο φάουλ. Ναι, αυτό λέει τώρα ο κύριος Μπούσκος με τους δύο διαιτητές, οι οποίοι συζητούν. Οι διαιτητές με το. Εντάξει, η κυρία Τσαρούχα είναι, τα γνωστά. Θα δούμε. Περιμένω που έχουμε την κρατική τηλεόραση ανοιχτή να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Επαναλαμβάνω και πάλι, ο ΠΑΟΚ ζητάει φάουλ. Έτσι, εσκεμμένο μάλλον φάουλ δόθηκε για να μην είμαι αδικός. Βλέπω τώρα πάει η διαιτητής στον προπονητή του ΠΑΟΚ, στον κύριο Μπούσκο. Είναι και ο κύριος Μπουντούρης δίπλα. Κάτι εξηγεί ο προπονητής του, ο κύριος Μπούσκος. Μάλιστα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ φεύγει χαμογελώντας, δείγμα του ότι δεν κατάλαβαν οι διαιτητές. Δεν ξέρω, βλέπω εδώ τώρα. Εδώ ζητάει ο ΠΑΟΚ εσκεμμένο, μάλιστα.

Απλό φάουλ αποφάσισαν οι διαιτητές. Τώρα τα λέει εκεί η διαιτητής με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ εντός του αγωνιστικού χώρου. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για τον μη καταλογισμό. 74-67. Απλό φάουλ. Η μπάλα είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Ντίμσα ήταν αυτός που συζητούσε με την κυρία διαιτητή. Πάλι έχουμε. Πάλι ζητάει σκεμμένο ΠΑΟΚ. Έγινε ένα φάουλ σπρόξιμο. Για να το ξαναδώ. Εδώ. Έφτασε στην κερκίδα.

0: Του πάω.
1: Καλή.
0: Υπάρχουν άλλε διαμαρτυρίε του ΠΑΟΚ για την κυρία Τσαρούχα, 75-67. Και πάλι απλό φάουλ, δεν δόθηκε. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε σε δύο φάσεις. Η δεύτερη πάντως είναι εξόφθαλμη, γιατί το σμπρώχνει τον καλαθοσφαιριστή, τον αθλητή του ΠΑΟΚ που πάει στην κερκίδα. Ζήτησε δύο φορές. Σκεμμένο δεν δόθηκε τίποτε, απλό φάουλ, 76-67 ο ΠΑΟΚ μπροστά, 5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Είμαστε πάντα στην διαδικασία των play-off που έχουν ξεκινήσει. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, κυρίες και κύριοι, με τον ΠΑΟΚ αυτή την ώρα να είναι στο 79-67 και στην επίθεση εδώ ο Δικέφαλος που είναι καλύτερος με τρίποντο στο 5-10, 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα κάνει, ανεβάζει την διαφορά στο 79-67, στους 12 δηλαδή η διαφορά για τον ΠΑΟΚ φορτσάρει σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο.

Πάμε να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα παιχνίδια, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής. Δεν αλλάζει κάτι στο μάτς του 5-8 Super League. Στο 2-0 ο Λεβεδιακός με τον Βόλο, στο 0-1 Όφη με τον Άρη και στο μπάσκετ 79-67 ΠΑΟΚ Περιστέρη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο δικέφαλος που προηγουμένως ζήτησε δύο εσκεμμένα δεν δόθηκε κανένα από τους διαιτητές, οι οποίοι έδωσαν απλά φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Υπήρχε δηλαδή μαρκάρισμα για φάουλ, απλά ο ΠΑΟΚ συγκεκριμένες φάσεις ζήτησε εσκεμμένο που δεν δόθηκε από τους διαιτητές.

Στο ντέρμπι της Αγγλίας στο 2-0 η Manchester United στο 19 το καθαρίζει το μάτς. Τραγική η Liverpool. Πολύ τραγική. Το καθαρίζει το μάτς. 2-0 με Σέσκο. Μάλιστα ελέγχθηκε από το ΦΑΡ για ενδεχόμενο χέρι του Center for της United. Τον γκολ μετράει κανονικότατα. Manchester United Liverpool 2-0 στο 18. Παρακαλώ. Πολύ γρήγορα η United δείχνει να καθαρίζει το all-time classic της Βρετανίας, αλλά βεβαίως υπάρχει η αγωνία για τον Σερ Άλεξ Φέρκισον, ο οποίος ένιωσε αδιαθυσία πριν το ξεκίνημα του αγώνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μάλιστα, όπως τουλάχιστον γράφουν τώρα εδώ, όπως έγραψε η Daily Mail, 84χρονος πρώην προπονητής της United, μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα καθαρά για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει λόγος έτσι ανησυχία, υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει έκδηλη ανησυχία, να πω.

σας πω για τον ντέρμπι που ξεκινά σε λίγο, στις 7. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός αναμετρούνται για τέταρτη φορά στη φετινή περίοδο. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 2-1 την έκτη αγωνιστική, 2-0 στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός και 2-0 ο ΠΑΟΚ στο κύπελο τον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζω ότι ο διαιτητής είναι ο Σιμώνε Σότσα.

Και τέταρτος ο Χρήστος Βεργέτης, βεβαίως, παραλαμβάνω και πάλι, από την Nova Sports στο παιχνίδι, καθώς έχει τα δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων του ΠΑΟ. Στο μπάσκετ, στο ΠΑΟΚ Περιστέρι, είμαστε στο 84-73. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Είναι 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τις βολές πάει στο 85-73. Έχω την εντύπωση ότι τελείωσαν όλα, αν και στον αθλητισμό ποτέ μιλες ποτέ. Αλλά 85-73 με αυτόν τον ΠΑΟΚ που πάει από νίκη σε νίκη, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το Περιστέρι και έχουν τελειώσει για τον ΠΑΟΚ που είναι... που κάνει το 1-0 στην σειρά.

88-75 ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Στη Φόρμουλα 1 σας πω ότι 11 η ώρα ήταν να ξεκινήσει ο αγώνας. Διαβάζω τώρα ότι άλλαξε η ώρα της εκκίνησης λόγω έντονων καταιγίδων και κεραυνών. Μάλιστα. Καταιγίδες και κεραυνοί ανάγκασαν τη ΦΙΑ, την Παγκόσμια Ομοσπονδία και τη Φόρμουλα να φέρουν την εκκίνηση 3 ώρες νωρίτερα. Η επιβεβαίωση των δυσμενών μετεωρολογικών προγνώσεων οδήγησε σε έκτακτη απόφαση και έτσι θα ξεκινήσει στη μία τοπική ώρα, Μαϊάμι δηλαδή, Ηνωμένες Πολιτείες, για μας 8 η ώρα, αντί για τις 4 που ήταν προγραμματισμένο, άρα 11, εγώ είχα μείνει στο 11 το βράδυ. Θυμίζω στην Ελλάδα τα δικαιώματα τα έχει το Antenna Plus. Πολλοί από εμάς είμαστε γραμμένοι στην Ομοσπονδία και βλέπουμε κατευθείαν από εκεί. Επαναλαμβάνω και πάλι για τις φούλες της Φόρμουλα. Στις 8 ώρα Ελλάδος το Grand Prix του Μαϊάμι. Ήταν στις 11 προγραμματισμένος ο αγώνας. Μεταφέρθη η ώρα λόγω κακών καιρικών συνθήκων, απειλή, όπως διαβάζω, έντονων καταιγίδων και κεραυνών. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου άλλαξε την ώρα, την έφερε 3 ώρες νωρίτερα. Άρα κλείνοντας, 8 η ώρα, Grand Prix Miami, Antenna Plus ή στο site της Ομοσπονδίας.

Είμαστε 1:30 κυρίες και κύριοι, στο 88-77 ο ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στο ποδόσφαιρο έχουμε ημίχρονο στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή στο 2-0 είναι ο Λεβαδιακός τον Βόλο και στο 0-1 ο Άρης τον Όφη. Στο μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας, στο 25ο λεπτό, Manchester United Liverpool 2-0.

Όπως είπα, έχουμε ημίχρονο στα δύο παιχνίδια. Και στις 7 η ώρα βεβαίως έχουμε το μεγάλο μάτι στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και στις 9 έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. 2-0 ο Λεβαδιακός στο Βόλο, 0-1 ο Φτωνάρη. Είναι ένα λεπτό. Ζητάει εσκεμμένο τώρα το Περιστέρι από ό,τι βλέπω. Είναι στο ένα λεπτό. ΠΑΟΚ Περιστέρι 88-79. Θα ζητήσουν. Ναι, βλέπουν οι διαιτητές. Ζητάει εσκεμμένο το Περιστέρι. Κοιτούν οι διαιτητές το monitor για να πάρουν την απόφασή τους. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, θα προλάβουμε τα 58 δευτερόλεπτα, γιατί σε λίγο στο στούντιο θα είναι η Ελίνα Πέτκου με το δελτίο ειδήσεων. Όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός. Δεν έγινε κάτι, δεν άλλαξαν απόφαση πάλι οι διαιτητές. Είναι τρίτη η φάση που ζητάνε, που οι ομάδες ζητούν εσκεμμένο. Δύο φορές ζήτησε ο ΠΑΟΚ, μία τώρα το Περιστέρι. Οι διαιτητές κράτησαν την αρχική τους απόφαση, δηλαδή απλό φάουλ. 57 δευτερόλεπτα, όλα έχουν τελειώσει. Απλά το τελικό σκορ να δώσουμε. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 10 κοντά. Ας το χούνε εδώ οι Περιστεριώτες. 40 δευτερόλεπτα στο 88-79. Τρίποντο και πήγε 91-79 για τον ΠΑΟΚ. Με αυτό θα κλείσουμε. Σάβα, λίγο να περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα. Εστοχίσει τρίποντο το Περιστέρι. Νομίζω ότι πλέον η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ο κύριος Μπούσκος ζητάει από τους παίκτες του να μην εκδηλώσουν επίθεση. Είναι 18 δευτερόλεπτα. 91-79. Τελικό αποτέλεσμα. ΠΑΟΚ Περιστέρι. Δεν θα εκδηλώσουν επίθεση. Δεν θα εκδηλώσει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα είναι στο τερέν. Νομίζω τελείωσε 91-79. Τέλος. ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79. 1-0 ο δικέφαλος στη σειρά. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου. 7 η ώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 9 ΑΕΚ Παναθηναϊκός. 0-1 όφι Άρης τώρα. 2-0 ο Λεβαδιακός στο Βόλο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Sport αρχίζει στις 4.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: 120 λεπτά στο Sport.
1: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
0: Αναλύει.
1: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
0: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: 120 λεπτά στο Sport.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
0: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
3: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω?
5: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτας Σερών με δύο κρατούμενους να χάνουν τη ζωή τους. Η συμπλοκή ξέσπασε ανάμεσα σε κρατούμενους μέσα στο πειθαρχείο και γρήγορα πήρε διαστάσεις με την εμπλοκή και άλλων ατόμων. Ένας άνδρας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος υπέκυψε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της περιοχής. Τα ακριβή αίτια διερευνούνται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Δυναμική πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να συγκαταλέγεται στα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την κυβέρνηση. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 32,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%, η Πλεύση Ελευθερία στο 9,5% και η Ελληνική Λύση στο 9,2%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 8% και ΣΥΡΙΖΑ με 6,8%. Η έρευνα καταγράφει ότι το 60,7% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, έναντι 38,5% που έχει θετική άποψη, ενώ υψηλά τα ποσοστά των πολιτών δηλώνουν ότι δεν βλέπουν ουσιαστική αντιπολίτευση. Σενάριο για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο βρίσκεται στο τραπέζι λόγω διαφωνίας με τη Fraport για αυξήσεις 15% στις χρεώσεις στο πλαίσιο ανανέωσης της σύμβασης. Η εταιρεία συνδέει την πόλη με 33 προορισμούς, ωστόσο μετά τα τέλη Οκτωβρίου εμφανίζεται διαθέσιμη μόνο η πτήση για Λονδίνο. Παράγοντες του τουρισμού εκφράζουν ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις, αν και δεν αποκλείεται να πρόκειται για διαπραγματευτική πίεση. Στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας ενός 36χρονου Αιγύπτιου στη Νέα Μάκρη προχώρησε η Ελλάς, αποκαλύπτοντας υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού με 5 εμπλεκόμενους. Συνελήφθησαν οι ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ δύο ακόμη άτομα αναζητούνται. Το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί στις 25 Απριλίου με ξύλα και σωλήνες και κατέληξε λίγες μέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Εκτοξεύτηκαν οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι, σηματοδοτώντας την είσοδο της χώρας σε νέα εποχή διαστημικών δυνατοτήτων. Πρόκειται για 4 μικροδορυφόρους που τέθηκαν σε τροχιά με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX και εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, δημιουργώντας για πρώτη φορά σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, θα παρακολουθούν περιβαλλοντικές μεταβολές, υδάτινους πόρους και θαλάσσιες περιοχές. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ εισάγει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, ενώ καθιερώνεται και δικαίωμα επαναχώρησης του δανειολήπτη εντός 14 ημερών. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο, με στόχο να μπει τέλος σε ψηλά γράμματα και καταχρηστικές πρακτικές. Το μήνυμα ότι τα παιδιά σώζουν ζωές έστειλαν εκατοντάδες μαθητές από σχολεία όλης της Βόρειας Ελλάδας που συμμετείχαν στο διαγωνισμό CARPA Kids Save Lives Championship 2026 στη Θεσσαλονίκη. Ξεχώρισε ο 18χρονος Θοδωρής Ζάπρης που πρόσφατα έσωσε γυναίκα από πνιγμό σε εστιατόριο εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι πάνω από 660.000 πολίτες που έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην CARPA την τελευταία δεκαετία, με στόχο μια κοινωνία που μπορεί να σώζει ζωές στην πράξη. Στα διεθνή σε αδιέξοδο φαίνεται να παραμένουν οι συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει ως μη ικανοποιητική την πρόταση του Ιράν. Η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επιθετικότητας από τη ΣΥΠΑ, αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, άρση του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ζητώντας παράλληλα τερματισμό της σύγκρουσης εντός 30 ημερών. Την ίδια ώρα οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν στέλνουν αυστηρό μήνυμα προς τη ΣΥΠΑ, τονίζοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία. Ανησυχία προκαλεί νέο συμβάν στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Ο σταθμός ενημέρωσε ότι μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε εξωτερικό εργαστήριο ελέγχου ακτινοβολίας, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς και με ασαφείς ακόμη τις πιθανές ζημιές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
9: Θεσσαλονίκη, FM 100.
11: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
12: Το άκουσες, το είπες.
13: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
12: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
13: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
12: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
14: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
15: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
16: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
15: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
16: Μουσικές και διαδικτυακές.
15: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
16: Πλανήτης Εύα.
15: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
16: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
15: Και πού το συναντάμε?
16: Στον FM 100.
15: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτης Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Απόγευμα Κυριακής, μαζί συντονισμένοι. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 7. Με θέματα που αφορούν στη γυναίκα, με θέματα που αφορούν στη διατροφή, στη μόδα, στην διακόσμηση ενίοτε. Θέματα που μπορεί να αφορούν τόσο ανδρές όσο και γυναίκες. Να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι εσύ μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Επίσης μας βρίσκεις στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Εύχομαι ένα χαλαρό απόγευμα Κυριακής, όπως ο καθένας πραγματικά έτσι το αντιλαμβάνεται, το θέλει, το χρειάζεται. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος του Σαββατοκύριακου. Στην προσπάθειά μας βέβαια να τα προλάβουμε όλα, κυρίως αυτά τα οποία δεν προλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Υποχρεώσεις, δουλειές που αφορούν ίσως προσωπικό χρόνο. Όλα αυτά τα οποία έτσι προγραμματίζουμε από τις δουλειές του σπιτιού, σημάζεμα, καθάρισμα, τα σχετικά, πλυντήρια και όλα αυτά τα οποία αφορούν εμάς στο πλαίσιο της αυτοφροντίδας. Εύχομαι να ξεκουραστήκατε για όσους εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και είναι πάντα αρκετοί και αυτοί οι οποίοι εργάζονται. Είτε πρόκειται για αυτούς που βρίσκονται σε νοσοκομιακούς χώρους, σε όσους εφημερεύουν, φαρμακοποιούς, γιατρούς, νοσηλευτές, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οδηγούς ταξίς, οδηγούς λεωφορείων, σε χώρους εστίασης όσοι βρίσκονται και εργάζονται και Σαββατοκύριακο και Σάββατο δηλαδή και την Κυριακή. Πραγματικά καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε εσάς. Τώρα για τους υπόλοιπους που τα καταφέρατε και ξεκουραστήκατε, εύχομαι πραγματικά να αξιοποιήσατε κατάλληλα, σωστά, το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή, η οποία Κυριακή δεν τελείωσε, οπότε μάλλον προλαβαίνουμε και να εκμεταλλευτούμε ακόμη αυτή. αυτές τις ώρες μέχρι και το κλείσιμο αυτής της ημέρας αυτού του Σαββατοκυριακού. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή στον πλανήτη Εύα, μας θα ανακαλύψουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την άσκηση η οποία, ναι, μπορεί να επιβραδύνει την γύρα στο κιτάρο. Pipto Mules, το πιο hot παπούτσι του καλοκαιριού, είναι εδώ και εμείς θα ενημερωθούμε για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σε σχέση με τη μόδα του καλοκαιριού σε μια τάση που αφορά στα υποδήματα. Δωμάτιο για δύο. Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το πώς μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε το ιδανικό υπνοδωμάτιο για δύο. Do it yourself ιστορίες, κραμ σώματος, τρεις συνταγές για βελούδινη επιδερμίδα. Επίσης σου έχω 9 μικρές αλλαγές που θα γίνουν το προσωπικό σου ελιξίριο προκειμένου να ανανεωθείς και να λάμψεις. Άρα σου έχω και 6 τεμπέλικες συνήθειες, αλλά πιστεύω ότι θα προλάβουν. Που οι συγκεκριμένες τεμπέλικες συνήθειες που εντόπισα στο συγκεκριμένο άρθρο, έχω να σου πω ότι σύμφωνα με τους ειδικούς χαρίζουν έως και 20 χρόνια επιπλέον ζωής. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στα θεματολογίες μας για αυτή την Κυριακή, πάντα εδώ στον πλανήτη Εύα. Πάμε να ξεκινήσουμε μια έτσι μουσική ανάσα. Πάντα κινούμαστε στην διεθνή μουσική σκηνή και αμέσως μετά επιστροφή προκειμένου να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Καλή ακρόαση έως και τις 7.

love you. Πλάνη της Εύα, FM 100. Και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ μαζί συντονισμένοι πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Παρέα έως και τις 7 αυτό το απογευματάκι της Κυριακής. Και πάμε να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Βρίσκομαστε στο ladylike.gr. Είναι ένα site το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι και από τον τίτλο, παραπέμπει σε θέματα που αφορούν στη γυναίκα. Αν και όχι πάντα, διότι υπάρχουν και θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν εξίσου και τα δύο, και τα δύο φύλλα, και τους άνδρες και τις γυναίκες. Η άσκηση λοιπόν που μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση των κυττάρων κατά 9 χρόνια. Διαβάζω εδώ στο σχετικό άρθρο. Το τρέξιμο είναι ένα είδος άσκησης που βοηθά στην καύση θερμίδων, στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς και του ανοσοποιητικού και στη μείωση του στρες. Μια νέα έρευνα λοιπόν δείχνει ένα ακόμα σημαντικό όφελος που προκύπτει από το τρέξιμο, και αυτό είναι η επιβράδυνση της γύρανσης των κυττάρων. Όμως, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η συχνότητα άσκησης για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα? Ένας ερευνητής λοιπόν από το Brigham Young University in Provo ανακάλυψε ότι το τρέξιμο για 30 έως 40 λεπτά την ημέρα, 5 φορές την εβδομάδα, μπορεί να επιβραδύνει την κυταρική γύρανση κατά 9 χρόνια και να μειώσει τη συρρήκνωση των τελομερών. Τελομεροί ονομάζονται τα ακραία μέρη των χρωμοσωμάτων. Τα τελομεροί ενεργούν ως προστατευτικό κάλυμα στα άκρα των χρωμοσωμάτων, καθώς αποτρέπουν τις άκρες των χρωμοσωμάτων από το να αυθύρονται και να κολλούν με άλλα χρωμοσώματα. Παρομοιάζονται συνήθως με τα πλαστικά άκρα των κορδονιών, αφού αυτά δεν επιτρέπουν στα κορδόνια να καταστραφούν. Τα τελομερή θεωρούνται δείκτης βιολογικής ηλικίας. Καθώς λοιπόν μεγαλώνουμε, το μήκος των τελομερών μειώνεται. Όταν τα τελομερή γίνονται πολύ μικρά, δεν είναι πλέον σε θέση να προστατεύσουν τα χρωμοσώματα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας των κυττάρων και το θάνατο. Ο κακός τρόπος ζωής, μέρος του οποίου αποτελεί η έλλειψη άσκησης, μπορεί επίσης να συμβάλλει στη συρρήκνωση των τελομερών, προκαλώντας οξυδοτικό στρες. Το οξυδοτικό στρες είναι μια ανισορροπία μεταξύ των ελεύθερων ριζών και των αντιοξυδοτικών συστημάτων στο σώμα. Οι ελεύθερες ρίζες είναι μόρια που περιέχουν οξυγόνο με περισσότερα από το κανονικό ηλεκτρόνιο. Τώρα, τι έδειξε νέα μελέτη για την κυταρική γύρανση? Η νέα μελέτη λοιπόν που διεξήχθη από καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Άσκησης στο Brigham δείχνει πόσο σημαντική είναι η σωματική δραστηριότητα για την προστασία από την κυταρική γύρανση. Για την έρευνά του μελέτησε 5.823 ενήλικες που συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής το 1999 ως το 2002. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, όπως έγινε γνωστό, οι δραστήριοι, ιδιαίτερα δραστήριοι, βρέθηκαν να έχουν μήκη τελομερών με βιολογική ηλικία 9 έτη μικρότερη από εκείνους που έκαναν καθιστική ζωή και 7 έτη μικρότερη σε σύγκριση με εκείνους που δεν ήταν μέτρια ενεργοί. Για τις γυναίκες, η υψηλή δραστηριότητα είναι τα 30 λεπτά την ημέρα, τρέξιμο, και για τους άντρες τα 40 λεπτά, 5 φορές την εβδομάδα αντίστοιχα. Από το αποτέλεσμα της έρευνας καταλαβαίνεις ότι για να επιβραδύνεις τη μείωση των κυττάρων απαιτείται αφοσίωση ως προς την καθημερινή σου άσκηση, ειδικά στο τρέξιμο. Η αλήθεια είναι ότι το τρέξιμο βοηθάει, βέβαια δεν είναι όλοι σε θέση να το ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους, δεν τα πάνε καλά, αλλά το θέμα είναι να μπαίνεις στη λογική της γυμναστικής, της άσκησης. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό και αυτό ίσως που προκύπτει ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας. Είναι σημαντικό να ασκείσαι, να περπατάς ή και σε ένα χαλαρό, αν θέλεις, τρέξιμο. Εδώ η πόλη προσφέρεται, και η παραλία της Θεσσαλονίκης και η νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, και για τρέξιμο και για βόλτες. Και όσο βέβαια και ο καιρός βοηθάει, νομίζω ότι αυτό όλο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και λειτουργεί και απολυτικά. Τώρα, διάθεση να υπάρχει, και νομίζω ότι ο καθένας μας πραγματικά μπορεί να βρει τον τρόπο της άσκησης που θα επιλέξει και θα ενσωματώσει στην καθημερινότητα. Το Ladylike και το άρθρο το οποίο έτσι μοιράστηκα μαζί σου ήταν απλά μία υπενθύμηση για το πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχει άσκηση στη ζωή μας και βέβαια το τρέξιμο. Οπότε τι σου είπα, το συγκεκριμένο άρθρο δεν αφορά μόνο γυναίκες, μας αφορά όλους. Πάμε σε μία μουσική ανάσα και επιστρέφω αμέσως μετά.

Sweet Song, εδώ είμαστε και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 7, απόγευμα Κυριακής, πλανήτης Εύα, είμαι η Μέρλι Εργιά, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στην διεύθυνση fm100.gr και η συνέχεια έρχεται με μόδα, βρίσκομαι στο vogue.gr. Το news, σημειώστε λέει από τώρα το πιο hot, τα πιο hot παπούτσια του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι τα news δεν ξέρω, φύγαν ποτέ από τη μόδα. Νομίζω ότι πάντα ήταν, απλά διαφοροποιείται λίγο ίσως το τακούνι, η φόρμα, το σχέδιο ή και το χρώμα. Όπως και να έχει, ανάμεσα λέει στα shoe trends της δεκαετίας του 2000 που επιστρέφουν, συναντάμε και τα αμφιλεγόμενα peep toes. Τα peep toes τα οποία ένα διάστημα νομίζω είχαν εξαφανιστεί. Πολύ πριν τα sneakers και τα loafers γίνουν τα shoe στάβλης της καθημερινότητας, το casual dressing αποτελούνταν από low-rise jean, oversized τσάντες και φυσικά πιπτογόβες. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ εμένα το συγκεκριμένο στυλ, έτσι παρένθεση εδώ. Και οι τσάντες αυτές, υπερβολικά μεγάλες shopping bag, αλλά και τα τζιν που ήταν σε αυτό το ύφος και το στυλ. Φυσικά λέει, μιλάμε για την περίοδο της δεκαετίας του 2000, όταν η έννοια της άνεσης δεν συμβάδισε με τη μόδα. Πολλά trends λοιπόν της δεκαετίας αυτής κατάφεραν να επιστρέψουν σε μια έτσι νέα αισθητική, όπως τα χαμηλόμεσα παντελόνια, οι υπερβολικά μεγάλες τσάντες και φυσικά τα peep toes, τα οποία εμφανίζονται ξανά στην fashion agenda. Το 2026, αντί για γόβες, βλέπουμε τα peep-toe mules να μας κλείνουν το μάτι με την παιχνιδιάρικη διάθεση που προσθέτουν σε ένα απλό look με jean και t-shirt. Είναι όμως και τα παπούτσια που η πάντα cool Alexandra Chang συνδυάζει με φορέματα τύπου sleepy, φούστες και oversize jackets. Αυτή τη σεζόν λοιπόν αγκαλιάζουμε ξανά αυτή την τάση των peep-toes και επιλέγουμε mules σε διαφορετικά μήκη τα κουνιών, ίσως και flat μερικές φορές, ανοιξιάτικα χρώματα που έρχονται με διάθεση να αναβαθμίσουν πραγματικά κάθε στυλ. Τα peep-toe mules δεν είναι ένα ακόμα retro trend που επιστρέφει, καθώς στη σύγχρονη εκδοχή του εμφανίζεται minimal και σοφιστικέ, ακολουθώντας απόλυτα την αισθητική του τώρα. Θα υποκύψετε λοιπόν στην τάση, ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο άνθρωπο με αυτή την ερώτηση φράση. Πραγματικά είναι πολλές οι εκδοχές, έτσι και φωτογραφίες έτσι που προτείνει Μιούλς και μάλιστα όπως σου είπα σε διαφορετικό τακούνι. Διαφοροποιούνται βέβαια ίσως διότι στη φόρμα όσον αφορά στο πώς αγκαλιάζουν το πόδι, αλλά έχει πάρα πολλά και εντυπωσιακά σχέδια και μάλιστα σε διάφορα χρώματα, ιδανικά πραγματικά να καλύψουν πολλές και διαφορετικές επιλογές. Κάπως έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 6:30. Πάντα εδώ μαζί, παρέα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επιστρέφω δρυμύτερη αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 6:30. Προς το παρόν, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, τύψη ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
4: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτης Εύα. Έχουμε επιστρέψει, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί, παρέως και τις 7. Αυτό το απογευματάκι της Κυριακής, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Να σου υπενθυμίσω ότι πάντα μας ακούς διαδικτυακά, fm100.gr. Και φυσικά μας βρίσκεις και στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100SKG. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας, στο δεύτερο ημίωρο, όπου βρισκόμαστε εδώ πάντα. Φυσικά FM 100 και συντονισμένοι μαζί παρέα έως και τις 7. Βρίσκομαι στο spirosoulis.com. Είναι ένα site το οποίο επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά προκειμένου να ενημερωθούμε σε σχέση με θέματα που αφορούν στη διακόσμηση. Υπνοδωμάτιο λοιπόν για δύο. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να δημιουργήσετε, λέει, τον πιο όμορφο χώρο. Έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο. 6 διακοσμητικές αλλαγές στο υπνοδωμάτιο που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε καλύτερα με το άλλο σας μισό. Όσο και αν αγαπάτε λοιπόν το άλλο σας μισό, είναι βέβαιο ότι συχνά αντιμετωπίζετε διαφωνίες σχετικά με τη διακόσμηση του σπιτιού. Έτσι λοιπόν υπάρχουν 6 αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο κοινό υπνοδωμάτιο για να ζήσετε εσείς καλά και με το τέρι σας ακόμα καλύτερα. Επικυρώστε τη σχέση σας με το κατάλληλο χρώμα. Για κάθε ζευγάρι η κρεβατοκάμαρα αποτελεί το τελικό καταφύγιο. Εάν θέλετε το κοινό υπνοδωμάτιο να σας χαλαρώνει και να αναζωογονεί, τότε δεν έχετε παρά να πείτε ναι σε κάποια ουδέτερη και unisex απόχρωση του γκρι. Είναι η αλήθεια ότι το συγκεκριμένο χρώμα, δηλαδή το γκρι, θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα πιο στυλά τα χρώματα. Και υπάρχει σε διαφορετικές και πολλές αποχρώσεις το γκρι. Οπότε δεν νομίζω του να μην υπάρχει πραγματικά για εσένα η μία αυτή κατάλληλη απόχρωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι το γκρι ταιριάζει σε όλους και σίγουρα θα έχεις μία δική σου απόχρωση που πραγματικά μπορείς να ταυτιστείς. Από το ανοιχτό γκρι μέχρι τη νέα λατρεία των διακοσμητών, το γκρέζ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κοινό χρωματικό έδαφος. Τώρα το κόκκινο είναι ένα χρώμα που ταιριάζει πολύ σε έξυπνο δωμάτιο, αλλά μην το παρακάνετε, προτείνει το συγκεκριμένο άρθρο. Μαξιλάρια. Τα μαξιλάρια είναι μια ιστορία από μόνα τους. βάλτε τη σωστή ποσότητα μαξιλαριών. Ένα κρεβάτι με μπόλικα μαξιλάρια και ωραία σκευάσματα δημιουργεί σίγουρα μια πολύ ωραία αίσθηση σε ένα υπνοδωμάτιο. Οι ειδικοί λοιπόν τονίζουν πως η σωστή πάντα ποσότητα μαξιλαριών για ένα όμορφα διακοσμημένο κρεβάτι, αλλά και για ένα κρεβάτι που θα σας χαρίσει ξεκούραστους ύπνους, είναι ιδανικά 6. Συνήθως θα δείτε 2-3 μεγάλα μαξιλάρια στο κεφαλάρι, όπως συμβαίνει συνήθως, που χρησιμεύουν κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς, και 2-4 μαξιλάρια ύπνου. Κάποιοι βάζουν και ένα μικρό μαξιλαράκι μπροστά-μπροστά ή ένα φαρδί μαξιλάρι κατά μήκος του κρεβατιού. Όποια ιδέα και αν επιλέξετε, το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου εντυπωσιακό και θα δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα στον δικό σας χώρο. Μπείτε σε τάξη. Οι μεγαλύτεροι καυγάδες στην ιστορία του έρωτα έχουν ξεκινήσει με γκρίνια. Και η συχνότερη αφορμή για την γκρίνια εντός των τυχών μεταξύ ζευγαριών συνήθως είναι η εγκαταστασία. Πρώτο λοιπόν μπείτε στη διαδικασία της μετοπικής αντεπίθεσης στις κατηγορίες που σας εκτινάσει το άλλο σας μισό. Πάρτε λίγο χρόνο να μειώσετε τις πιθανές εστίες ακαταστασίας στο υπνοδωμάτιό σας. Με άλλα λόγια, ξεφορτωθείτε τα διακοσμητικά αξεσουάρ, την ύπαρξη των οποίων δεν κρίνεται απαραίτητη ούτε εσείς ούτε το άλλο σας μισό. Επίσης, φροντίστε να μοιράσετε τις δουλάπες και τα σιρτάρια σας δια του δύο. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσετε και οι δύο την αυτονομία σας, ενώ ο καθένας σας θα φέρει ευθύνη αποκλειστικά για τον εαυτό του, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Τέλος, μην ξεχάσετε να εξοπλίσετε το υπνοδωμάτιό σας με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε κουτιά, καλάθια, δίσκους, όπου μπορείτε να αποθηκεύετε διάφορα μικροαντικείμενα όπως βιβλία, περιοδικά, φορτιστές κινητών. Καινούρια σεντόνια, κορίτσια, ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο. Ήρθε η ώρα να ξεχάσετε τις ημέρες που τα vintage γεμάτα φρουφρού σεντόνια σας αποτελούσαν το πρώτο πράγμα που αντικρίζατε όταν ξυπνούσατε. Και το ίδιο ισχύει και για εσάς, αγαπημένα μας αγόρια. Συνεχίζει. Οι μέρες των πάντα τσαλακωμένων ατέρια των σκεπασμάτων και σεντονιών έχουν έρθει στο τέλος του. Από τη στιγμή που είπατε το I do στη συγκατοίκηση, αλλάζουν και τα δεδομένα. Για να δημιουργήσετε λοιπόν ένα όμορφο υπνοδωμάτιο για δύο, επιλέξτε καλής ποιότητας εντόνια σε τόνους του λευκού, του γκρι, του γαλάζιου, του μόβ και του μαύρου. Και ναι, τα γεωμετρικά μοτίβα είναι πάντα ευπρόσδεκτα. Όσο για το χρώμα, αυτό νομίζω ότι είναι μια καθαρά έτσι υποκειμενική ιστορία. Επίσης, όσον αφορά στα του υπνοδωματίου και σε αυτά που θα πρέπει να οριστούν ως βασικές αλλαγές, βγάλτε την TV. Βγάλτε λίγο την TV από την κοινή σας ζωή και το υπνοδωμάτιό σας και στη θέση της βάλτε μουσική. Μπορεί διάφορες έρευνες να θέλουν τις γυναίκες να ξεσηκώνονται όταν βλέπουν σαπουνόπερες, αλλά δυστυχώς λειτουργούν ακριβώς αντίθετα και τους εκπροσώπους άλλου φύλου. Αντίθετα, η μουσική φαίνεται να λειτουργεί ενισχυτικά, κυρίως στην ερωτική διάθεση και των δύο φύλων. Εάν λοιπόν έχετε τηλεόραση, δεν έχετε παρά να την απομακρύνετε. Φως, φως και άλλο φως. Δεν χρειάζεται να σας πείσουμε για τη σημασία του κατάλληλου και πόσο μάλλον ρομαντικού φωτισμού στο υπνοδωμάτιο που μοιράζεστε με το τέρι σας. Μια καλή λύση, τα κεριά. Μια καλύτερη λύση, τα ηλεκτρονικά κεριά που δεν σφήνουν, δεν στάζουν, καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια, ενώ μπορείτε να ρυθμίσετε την έντασή τους ανά πάσα στιγμή. Αυτά λοιπόν περί υπνοδωματίου για δύο. Εμείς πάμε σε μία μουσική ανάσα και επιστροφή αμέσως μετά.

τη Εύα και μία από τις αγαπημένες μου στήλες εδώ στην εκπομπή. Do it yourself ιστορίες, όταν έτσι βρίσκω, εντοπίζω θέματα, άρθρα τα οποία αφορούν στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας σκραπ, σπιτικά σκραπ για την επιδερμίδα του σώματος, του προσώπου, μάσκες, χειροποίητες. Αυτά τα αγαπημένα μου θέματα πραγματικά, διότι όλα αυτά μπορείς να τα δημιουργήσεις εύκολα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά. Με υλικά που ως επιτοπλίστων έχουμε στην κουζίνα του σπιτιού μας, στα ντουλάπια ή και στο ψυγείο. Εντόπισα λοιπόν ένα θέμα το οποίο αφορά σε do it yourself scrub σώματος. Βρίσκομαι στο vita.gr. Τρεις συνταγές για βελούδινη επιδερμίδα αυτό το καλοκαίρι. Θα χρειαστούν, λέει, μόλις λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να μεταμορφώσετε πραγματικά την επιδερμίδα σας. Η απολέπιση είναι απαραίτητη όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά και στο σώμα, καθώς απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και χαρίζει βελούδινη επιδερμίδα. Ειδικά εάν κάνετε self-tan, είναι απολύτως απαραίτητο βήμα για ομοιόμορφο μπροζέ χρώμα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί καταφεύγουν και σε αυτό, δηλαδή όχι στο σολάριο, αλλά σε κρέμες τύπου self-tan, οι οποίες προσφέρουν έτσι ένα, δεν θα πούμε μαύρισμα ακριβώς, αλλά σίγουρα ενισχύουν το σταρένιο της επιδερμίδας. Λοιπόν, δεν έχετε body scrub στο μπάνιο ή απλά να αγαπάτε τις φυσικές σταγόνες ομορφιάς, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στις τρεις πιο αγαπημένες συνταγές που ακολουθούν και να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα το δικό σας απολεπιστικό σώματος. Με καφέ. Το συγκεκριμένο body scrub, εκτός από την τέλεια απολέπιση που κάνει, μυρίζει και εκπληκτικά, οπότε προτιμήστε το και για την πρωινή σας ρουτίνα, καθώς το άρωμα του καφέ θα σας ξυπνήσει αμέσως. Coffee scrub, λοιπόν, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, λιένει και συσφίγγει την επιδερμίδα, ενώ σε συνδυασμό με το μέλι ενισχύει την ενυδάτωση του δέρματος. Μία οικονομική επιλογή, εύκολο στην προετοιμασία και ιδανικό για σώμα αλλά και για πρόσωπο. Βέβαια, είχα διαβάσει κάπου πρόσφατα ότι το να χρησιμοποιήσεις καφέ στο scrub ουσιαστικά βοηθάει και για την κυταρίδα, αλλά δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο ισχύει. Τώρα, εδώ δεν έχει καφέ στιγμιαίο, έχει τρεις κουταλιές της σούπας από υπολείμματα καφέ εσπρέσο. Αφού έχετε φτιάξει τον καφέ σας, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέσσερις κουταλιές. Εγώ πάντως στο συγκεκριμένο το δοκίμασα χρησιμοποιώντας καφέ στιγμιαίο. Φίλτρο δηλαδή, ο οποίος όμως δεν ήταν εφόσον είχα φτιάξει καφέ. Πολύ απλά χρησιμοποίησα τρεις κουταλιές της σούπας καφέ φίλτρου. Πέντε κουταλιές της σούπας μέλι έχει εδώ. Βάζεις λοιπόν τα δύο υλικά σε ένα μπολ, να κατέβεις πολύ καλά. Εάν δεις πως το μείγμα είναι αρκετά πηχτό, προσθέτεις ελάχιστο ελαιόλαδο για να το αραιώσεις. Εγώ πρόσθεσα λίγο baby oil, το οποίο είχα εύκαιρο. Μόλις το scrub είναι έτοιμο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε βρεγμένο δέρμα, κάνοντας απαλό μασάζ για μερικά λεπτά. Ξεπλένεις το σώμα με χλιαρό νερό και στεγνώνεις την επιδερμίδα τα μποναριστά με μια απαλή κομβακερή πετσέτα. Η βρώμη είναι καταπραϊντική και πλούσια σε φυσικούς πολυσαχαρίτες, οι οποίοι δεσμεύουν την υγρασία στο δέρμα και σχηματίζουν ένα προστατευτικό φιλμ που κλειδώνει την ενυδάτωση. Αν τη συνδυάζεις με το ελαιόλαδο, που είναι πλούσιο σε

Γενικό τώρα, αν δεν έχει, μπορεί να χρησιμοποιήσει φαντάζομαι και λευκή ζάχαρη. Μισό φετζάνι ελαιόλαδο. Τώρα και εδώ είναι αρκετό λίγο υποκειμενικό, διότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θέλει και αμυγδαλέλαιο, μπορεί να χρησιμοποιήσει και baby oil όπω κάνω εγώ συνήθω. Και 8 σταγόνε από εθέριο όλο τη επιλογή σου. Εδώ πραγματικά οι απόψει διήστανται. Μπορεί να χρησιμοποιήσει εθέριο έλαιο βανίλια ή εθέριο έλαιο το οποίο είναι από δεντρολίβανο, μέντα, το οποίο ξυπνάει και την επιδερμίδα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν επιλέξεις, ανακατεύεις τη βρώμη, την καστανή ζάχαρη και το ελαιόλαδο σε ένα μπολ, μέχρι να έχεις ένα ομοιογενές μείγμα και προσθέτεις το εθέριο έλαιο της αρεσκίας σου. Δοκιμάζεις, λέει εδώ, το εθέριο έλαιο grapefruit που ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος. Μόλις τελειώσεις το ντους, απλώνεις το σκραμπ σε όλο το σώμα κάνοντας κυκλικές κινήσεις. Στη συνέχεια ξεπλένεις το σώμα με χλιαρό νερό, αφήνοντας λίγο από το έλαιο να παραμείνει στην επιδερμίδα για θρέψη και ενυδάτωση. Εάν τώρα έχει περισσέψει αρκετή ποσότητα σκραμπ, μπορείς να το αποθηκεύσεις στο ψυγείο σε ένα γυάλινο δοχείο που κλείνει αεροστεγός. Εγώ εδώ να συμπληρώσω ότι τα εθέρια έλαια θέλει πραγματικά με φιδωλότητα να τα χρησιμοποιούμε και πάντα σε συνεννόηση με κάποιον που έχει γνώσεις περί εθέριων έλαιων, διότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αν είναι για το πρόσωπο ακόμη περισσότερο, και έχω να σου πω ότι χωρίς εθέριο έλαιο, εγώ το συγκεκριμένο σκραπ το αποθηκεύω τουλάχιστον μία εβδομάδα σε ένα πολύ καλά κλεισμένο βάζο, το οποίο έχω, όχι γυάλινο, πλαστικό, εκεί στο μπάνιο και το χρησιμοποιώ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τέλος, σκραπ με γιαούρτι. Το γιαούρτι είναι μία βασική πηγή προβιωτικών και πρωτεΐνης. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται και για την φροντίδα της επιδερμίδας. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, το body scrub με γιαούρτι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μειώσεις τη φλεγμονή και να διατηρήσεις το δέρμα ενυδατωμένο και λαμπερό. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και ως ενυδατική μάσκα και να μείνει στο πρόσωπο για 15 λεπτά. Τι θα χρειαστούμε? 3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι, 2 κουταλιές της σούπας βρώμη και 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί σε ένα μπολ, στη συνέχεια απλώνουμε στο σώμα και κάνουμε μασάζ με κυκλικές κινήσεις για 2 λεπτά. Αφήνουμε μέχρι να στεγνώσει για περίπου 15 λεπτά. Θα το αισθανθείς γιατί λίγο τραβάει όλο αυτό. Και στη συνέχεια αφαιρείς με μια υγρή καθαρή πετσέτα. Εννοείται ότι μπορείς να το ξεπλύνεις κιόλας, έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω περί do it yourself ιστορίες αγαπημένες με scrub. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανέρχομαι αμέσως μετά.

Feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Let her go, βιάστηκα, βιάστηκα. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, πλανήτης Εύα. Μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 7. Βέβαια σιγά σιγά προς το τέλος πλησιάζουμε αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Μας ακούς και διαδικτυακά fm100.gr. Μας βρίσκεις και στα social Facebook fm100 Θεσσαλονίκη, Instagram fm100SKG. Τώρα, συνέχεια εδώ πάντα στον πλανήτη Εύα με ένα θέμα το οποίο νομίζω μας αφορά όλους, αν και βρίσκομαι στο ladylike.gr. Μακροζωία, μακροζωία και 9 μικρές αλλαγές που όμως, ναι, μπορούν να γίνουν το προσωπικό σου ελιξίδιο μακροζωίας. Ενδιαφέρον το βρήκα το συγκεκριμένο άρθρο, έτσι λοιπόν σκέφτηκα να το μοιραστώ μαζί σου. Και πώς ξεκινάει? Όλοι ξέρουμε, λέει, τη συνταγή. Περισσότερος ύπνος, λιγότερο άγχος, σωστή διατροφή και κίνηση. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς. Πόσο εύκολο είναι να αλλάξεις τη ζωή σου από τη μια μέρα στην άλλη, εάν δεν είσαι έτοιμη, έτοιμος να κόψεις μαχαίρι τα γλυκά ή να ξεκινήσεις προπόνηση για μαραθώνιο, σου έχουμε καλά νέα. Η μακροζωία κρύβεται στις λεπτομέρειες. Οι ειδικοί μακροζωίας υποστηρίζουν ότι οι μικρές, τελικά βιώσιμες αλλαγές που χτίζονται εβδομάδα με την εβδομάδα είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά στο μέλλον. Να λοιπόν, 9 απλά βήματα για να ξεκινήσεις σήμερα, διότι ποτέ δεν είναι αργά, μην περιμένεις τη Δευτέρα. Σήμερα, Κυριακή. Λοιπόν, κάνε έξυπνες αλλαγές στη ζάχαρη. Η ζάχαρη προκαλεί φλεγμονές, αλλά το να την κόψεις μαχαίρι είναι δύσκολο. Όταν η λιγούρα για κάτι γλυκό χτυπήσει, προτίμησε μαύρη σοκολάτα ή φρούτα με ξηρούς καρπούς. Πρόσθεσε 15 λεπτά ύπνου. Ο ύπνος είναι η βάση των πάντων και μειώνει τη χρόνια φλεγμονή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αλλάξεις όλο το πρόγραμμά σου. Πρόσθεσε 15 λεπτά επιπλέον ύπνου κάθε εβδομάδα μέχρι να φτάσεις στο ιδανικό εύρος, που είναι 7 έως 9 ώρες ιδανικά. Βάλε μία νέα υπερτροφή στο πιάτο σου. Αντί να σκέφτεσαι τι θα στερηθείς, σκέψου τι θα προσθέσεις. Βάλε λοιπόν στο μενού το καθημερινό ωμέγα 3, σολομό, σαρδέλες, προβιωτικά, γιαούρτι και φύρ για το έντερο, φυτικές ίνες, μούρα, πράσινα φυλλώδη λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης. Μπαχαρικά, κουρκουμά, τζίτζερ και σκόρδο που δρούν κατά των φλεγμονών. Ο περίπατος της μακροζωίας. Τι τη λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, για άσκηση και για περίπατο και για τρέξιμο. Το γρήγορο περπάτημα βελτιώνει την υγεία της καρδιάς και τη λειτουργία των κυττάρων. Προσπάθησε να κερδίσεις λίγα παραπάνω βήματα, παρκάροντας πιο μακριά από τη δουλειά ή ακούγοντας το αγαπημένο σου podcast ενώ περπατάς. 150 με 300 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση την εβδομάδα είναι ο στόχος. Πιες περισσότερο νερό. Αχ, ναι, πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω. Κάποιες φορές το τηρώ, κάποιες φορές ξεφεύγω. Αλλά θέλει και υπενθύμηση, ε. Η σωστή ενυδάτωση βοηθά την πέψη, το μεταβολισμό και την κυταρική λειτουργία. Ένα εύκολο τρίκ. Πιες ένα μεγάλο ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσεις, πριν καν πιεις τον καφέ σου. Αυτό λοιπόν εγώ σκοπεύω να το εφαρμόσω από αύριο κιόλας. Δεν ξεκινάς και εσύ μαζί μου? Μακροζωία με 5 λεπτά διαλογισμό. Ακόμη και ο πιο απασχολημένος άνθρωπος έχει 5 λεπτά για βαθιές ανάσες. Ο διαλογισμός πριν τον ύπνο μειώνει το άγχος, κέρα τη φλεγμονή και βελτιώνει την ποιότητα της ξεκούρασής σου. Πες ναι στα καθίσματα και τα push-ups. Η προπόνηση ενδυνάμωσης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της σωστικής πυκνότητας καθώς μεγαλώνουμε. Μην αναλώνεσαι σε πολλές ασκήσεις, δώσε προτεραιότητα σε κινήσεις όπως τα καθίσματα, τα λεγόμενα squats και οι κάμψεις που γυμνάζουν πολλές μυϊκές δυνάμεις ταυτόχρονα. Μακροζωία με περισσότερη μαγειρική στο σπίτι. Το φαγητό απ' έξω είναι νόστιμο, αλλά συνήθως φορτωμένο με λιπαρά, αλάτι και θερμίδες που επιβαρύνουν τη χοληστερίνη και την πίεση. Μαγειρεύοντας στο σπίτι, έχεις τον απόλυτο έλεγχο των υλικών σου και μειώνεις επίσης την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών. Τέλος, βρες ένα χόμπι που σε κρατά σε κίνηση. Αντί να καταραίεις στον καναπέ μετά τη δουλειά, βρες κάτι διασκεδαστικό που σε κινητοποιεί, όπως η κυμπουρική, χορό στο σαλόνι ή ένα παιχνίδι. Παρέα με φίλους, όπως είναι το τένις ή μπάσκετ. Η κοινωνικοποίηση σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα είναι το απόλυτο ελιξίριο μακροζωίας.
Αυτά λοιπόν είχα να σου πω, όχι εγώ, το άρθρο το οποίο εντόπισα στο ladylike.gr και αφορά σε 9 συνήθειες, θα πω εγώ, που υιοθετώντας τες, τώρα όλες είναι λίγο δύσκολο με τη μία, δεν ξέρω αν και αν το θέλεις πραγματικά, όχι, δεν μπορεί να είναι δύσκολο, που πραγματικά μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή, μπορούν να σου αλλάξουν την καθημερινότητα. Όπως και να έχει, κάπως έτσι, κάπου εδώ, αυτό το απόγευμα της Κυριακής έχουμε ολοκληρώσει και σε αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μην ξεχνάς ότι μαζί είμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7 με θέματα που αφορούν στη διατροφή, με θέματα που αφορούν στη μόδα ενίοτε, με θέματα που αφορούν στην άσκηση, με θέματα έτσι γενικά τα οποία είναι αυτά τα λεγόμενα well-being, προσπαθώντας να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητά μας όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Ποτέ δεν είναι αργά, ξεκινώντας από αυτό το απογευματάκι ή και αργότερα το βράδυ ή και από αύριο που είναι Δευτέρα. Πολλές φορές δεν λέμε από Δευτέρα δίαιτα, από Δευτέρα άσκηση. Να λοιπόν που αύριο ίσως είναι η κατάλληλη Δευτέρα. Αν και νομίζω ότι ποτέ δεν θα υπάρχει κατάλληλη στιγμή, εμείς από μόνοι μας δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες και τις κατάλληλες στιγμές. Μένεις εδώ, FM100 πάντα, όπου μας ακούς και διαδικτυακά, στην διεύθυνση fm100.gr. Εγώ να σου ευχηθώ ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής, διότι το Σαββατοκύριακο δεν τελείωσε ακόμη, να το εκμεταλλευτείς στο έπακρο. Στις ώρες αυτές που έχουν απομείνει, με μία βόλτα, απολαμβάνοντας το δικό σου αγαπημένο γεύμα, το καφεδάκι σου, ένα ποτήρι κρασί, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να ευχαριστεί τον καθένα, μην κάνοντας απολύτως τίποτα και εφόσον μπορείς να μείνεις στον καναπέ του σπιτιού σου, να δεις την αγαπημένη σου σειρά, να διαβάσεις το αγαπημένο σου βιβλίο, να χαλαρώσεις, να χαζέψεις, όπως συνηθίζω και εγώ να λέω, το ήλιο βασίλεμα, τι καλύτερο και τι πιο αγχολητικό. Ό,τι μα ό,τι σε ευχαριστεί στις ώρες αυτές που υπολείπονται μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτα Σέρων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το επεισόδιο ξέσπασε στα πειθαρχικά κελιά με τη συμμετοχή περίπου 10 κρατουμένων. Παρά την επέμβαση των σοφρονιστικών υπαλλήλων, ο ένας τραυματίας κατέληξε επιτόπου και ο δεύτερος υπέκυψε στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Δυναμική πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να συγκαταλέγεται στα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την κυβέρνηση. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 32,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%, η Πλεύση Ελευθερία στο 9,5%, η Ελληνική Λύση στο 9,2%, το ΚΚΕ στο 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,8%. Η έρευνα καταγράφει ότι το 60,7% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, ενώ υψηλά ποσοστά πολιτών δηλώνουν ότι δεν βλέπουν ουσιαστική αντιπολίτευση. Με ανάρτησή του στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα ακόμη άλμα της Ελλάδας στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, 4 θερμικών και 2 της αποστολής Hellenic Space Dawn. Με αυτόν τον τρόπο, ο ελληνικός στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ενισχύοντας την πολιτική προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την εθνική ασφάλεια. Με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα, χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στη Νέα Μάκρη προχώρησε η Ελλάς, αποκαλύπτοντας υπόθεση άγρου ξυλοδαρμού με 5 εμπλεκόμενους. Συνελήφθησαν οι ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ 2 ακόμα άτομα αναζητούνται. Το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί στις 25 Απριλίου με ξύλα και σωλήνες και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα για το θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά 20 ημέρες μετά το περιστατικό. Η οικογένεια μέσω του δικηγόρου της ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου, κάνοντας λόγο για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό της και αναμένοντας τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, τίθενται υποδιερεύνηση καταγγελίες για πιθανή δράση κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην περιοχή, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή. Σενάριο για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο βρίσκεται στο τραπέζι λόγω διαφωνίας με τη Fraport για αυξήσεις 15% στις χρεώσεις στο πλαίσιο ανανέωσης της σύμβασης. Η εταιρεία συνδέει την πόλη με 33 προορισμούς, ωστόσο μετά τα τέλη Οκτωβρίου εμφανίζεται διαθέσιμη μόνο η πτήση για Λονδίνο. Παράγοντες του τουρισμού εκφράζουν ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις, αν και δεν αποκλείεται να πρόκειται για διαπραγματευτική πίεση. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με νίκη τα play-off της Τίχημαν Greek Basketball League, επικρατώντας του Περιστερίου με 91-79 στο Παλατάκι και κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Η συνέχεια μεταφέρεται στο Περιστέρι, με τον ΠΑΟΚ να έχει την ευκαιρία πρόκρισης στα ημιτελικά την Τετάρτη 6 Μαΐου, ενώ οι φιλοξενούμενοι παίζουν για την ισοφάριση. Στα διεθνή νέα, Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και 4 διασώστες. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά από προειδοποιήσεις εκένωσης προς τους κατοίκους της περιοχής, παρά την εκεχηρία που ισχύει με τη Χεζμπολάχ από τα μέσα Απριλίου. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζει ζώνη ασφαλείας, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να επισκεφτεί τη Ρώμη και το Βατικανό στις 7 και 8 Μαΐου. Προβλέπονται συναντήσεις με τον Πάπα Λέοντα, τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν και την Ιταλική πολιτική ηγεσία. Η επίσκεψη εκτιμάται ότι θα έχει και πολιτική διάσταση με στόχο τη μείωση των διαφορών Ηνωμένων Πολιτειών, Βατικανού και Ιταλίας σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
5: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
6: Αγαπημένοι και αγαπημένες μου, το ραντεβού μας είναι πάντα λίγο μετά τις 7 και είναι ώρα για σινεμά. Σινεμά και μουσική, σινεμά και πολλά τα τραγούδια του νυχτερινού μας ραντεβού. Τραγούδια που έτσι πάντα δημιουργούν και αναδεικνύουν την ατμόσφαιρα κάθε ταινίας. Καλό μήνα και πάλι. Είναι Κυριακή 3 του Μάη, το τέλος ενός τριημέρου που εύχομαι να περάσατε πολύ όμορφα, να ξεκουραστήκατε, να διασκεδάσατε. Λατρεύουμε τις Κυριακές, λατρεύουμε να τις περνάμε παρέα. Παρέα με Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και FM 100 και μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ κοντά σας. Είμαι η Αφροδίτη Αργυροπούλου και εγώ συνταξιδιώτησα, μην νομίζετε. Μαζί τα κάνουμε όλα, μαζί ανακαλύπτουμε, ταξιδεύουμε, νοσταλγούμε εκείνες τις εποχές. Παλιές εποχές μέσα από τραγούδια σύγχρονων ταινιών, εντάξει, της δεκαετίας του 90, ας τις πούμε σύγχρονες, στο βάθος χρόνου. Και απόψε, φίλες και φίλοι, επιλέγουμε κωμωδίες. Η μία κωμωδία, η άλλη ρομαντική κωμεντή. Ξεκινάμε με τον κουβανό Πιτ. Cuban Pit μας έρχεται από τη δεκαετία του 50. Ντέζι Αρνάζ το τραγουδούσε. Είναι γνωστό στην ιστορία ως ο σύζυγος της Λουσίλ Μπολ. Μαζί με την Αμάντα Λέι. Cuban Pit. Μέσα από την ταινία με πρωταγωνιστή τον συμπαθέστατο Jim Carrey. The Mask. Η μάσκα. Καλή σας ακρόαση.

0: Πάρα πολλά τα τραγούδια αυτής της ταινίας που άφησε εποχή μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες που σύστησαν στο ευρύ κοινό της δεκαετίας του 90 έναν από τους πιο ταλαντούχους κωμικούς του σύγχρονου αμερικάνικου κινηματογράφου, τον άνθρωπο καρτούν. Συντροφιά με Τζιμ Κάρι απόψε και δύο από τις πιο αγαπημένες ταινίες είναι μια κωμωδία, όπως είπαμε, το The Mask, η Μάσκα, και η άλλη η ταινία, ρομαντική κομεντή, κομεντή, το Θεός για μια βδομάδα. Ντέζι Αρνάς και ο Μπαμπίρ και Ρέι Τσάρλς θα ακολουθεί με το Let the Times Roll.
1: If you wanna have a ball, you got to go out and spend some cash and let the good time roll now. I'm talking about the good times. Well, it makes no difference whether you're young or old.

χορευτική μουσική σε πάρα πολλά μέρη της ταινίας. Χορευτικά, τα οποία τα έκανε ο ίδιος ο Τζιμ Κάρι, ένας πραγματικά εύπλαστος, λαστιχένιος ήρωας σε εκείνη την ταινία, απίστευτος. The Mask, η μάσκα, δεκαετία του 90, με μουσική που έγραψε ο Ράντι Έντελμαν, αλλά πάρα πολλά τραγούδια που τα ερμήνευσαν ο Σινάτρα, ο Ντέζι Αρνάζ, διάσημες μπάντες που έτσι συνδέονταν με την αναβίωση της swing μουσική, όπως αυτή που

Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Απόψε βρισκόμαστε μαζί στη δεκαετία του 90 και λίγο αργότερα με δύο ταινίες, τις οποίες πρωταγωνιστούσε ένας μοναδικός στάρ, ο οποίος αναδείχθηκε από εκείνη την ταινία της δεκαετίας του 90. Τζιμ Κάρεϊ, η μάσκα και τραγούδια και μουσική από το soundtrack της ταινίας. Πολλά από τα τραγούδια ανήκαν πίσω είτε στη δεκαετία του 30 είτε στη δεκαετία του 40 και ερμηνεύτηκαν ξανά μέσα στα χρόνια, αλλά γράφτηκαν για την ταινία, όπως αυτό που ακούσατε με τη βελούδινη φωνή της Vanessa Williams, το You Would Be My Baby, γραμμένο ειδικά για την ταινία. Αυτό όμως το τραγούδι άφησε εποχή και ερμηνεύτηκε από τον Cab Calloway, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο Heidi Woman από τη δεκαετία του 30. Και ταινία έγινε και αφιέρωμα έγινε και ντοκιμαντέρ έγινε ο διάσημος Cab Calloway, και αυτό το τραγούδι άφησε εποχή. Όλα αυτά τα ερμήνευσε ο Jim Carrey και τα χόρεψε στην ταινία μαζί με την Cameron Diaz. Φίλες και φίλοι, μέσα από την εκπομπή απόψε θα δούμε και ποιες ολοκένουργες ταινίες μπήκαν. Πάντως δύο είναι τα μεγάλα γεγονότα αυτού του τριημέρου. Πρώτον, ότι ξεκίνησαν τη λειτουργία τους, με πάρα πολύ χαρά σας το ανακοινώνω, οι θερινοί κινηματογράφοι της Θεσσαλονίκης έχουν ανοίξει όλοι ταυτόχρονα από προχθές Παρασκευή 1 Μαγιά. Συνέ Άλεξ, συνέ Απόλλων, ο θερινός κινηματογράφος Ελληνής κάτω από τον πύργο τότε, το Σινέ Ναταλή, αλλά και το Cineplex One Salonica, ο θερινός του κινηματογράφος, προβάλλουν και καινούργιες ταινίες και ταινίες από το παρελθόν με διάφορα αφιερώματα. Και φυσικά η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, ο διάβολος φοράει πράντα, νούμερο 2.

0: φωτιά.
1: Διάβολος φοράει Πράντα, παγκόσμια πρεμιέρα, 5η 30 του Απρίλη, πριν κάποιες μέρες δηλαδή, και προβάλλεται Σινένα Ταλή. Ο θερινός κινηματογράφος Κολοσσέων, Δημοτικός κινηματογράφος Νεάπολης Οικαίων, Δημοτικός κινηματογράφος Κορδελιού Ευόσμου, Βακούρα, Οντεόν Πλατεία, Όψιος Μακεδονία, Village Κόσμος, ο θερινός κινηματογράφος του Cineplex Ανσαλόνικα και ο χειμερινός. Σχεδόν παντού προβάλλεται αυτή η ταινία που την περίμενε πάρα πολύ το κοινό. Εννοείται Meryl Streep και Anne Hathaway στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους και μαζί τους Emily Blunt, Stanley Tucci, Sidney Sweeney, Lucy Liu, Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lady Gaga και Star. Πάρα πολλοί άλλοι που τους βλέπω εδώ, πολύ Σαλαμέ, Καρολίνα Κούρκοβα, πρώην μοντέλα που παρελάβουν στην ταινία σκηνοθεσία από τον David Frankel. Πάρα πολλά χρόνια την περίμεναν, κυρίως οι φίλες, για να πούμε την αλήθεια, συνεφίλ, γυναικείο κοινό, Devil Wears Prada νούμερο 2. Αυτή τη φορά επικεντρώνεται στη Μιράντα Πρίσλι που παλεύει με την παρακμή των έντυπων μέσων ενημέρωσης, αναγκασμένη να αναζητήσει διαφημιστική υποστήριξη και να αντιμετωπίσει την πρώην βοηθό της Έμιλι Τσάρλτον, που είναι πλέον μια ισχυρή ανταγωνίστρια της. Θυμάστε την Άν Χάθαουεϊ πόσο ντροπαλή ήταν? Τώρα λοιπόν είναι η ανταγωνίστρια της Μιράντα. Η Άντι Σάξ επιστρέφει στον κόσμο της μόδας, δημιουργώντας μια περίπλοκη αντιπαλότητα και συνεργασία με τις δύο προηγούμενες, με φόντο την κρίση των εκδόσεων στην ψηφιακή εποχή. Η ιστορία βασίζεται στη συνέχεια του βιβλίου Revenge Wears Prada, φέρνοντας την Άντι και την Έμιλι μαζί ως κορυφαίες συντάκτριες που αντιμετωπίζουν την επιστροφή της Μιράντα στη ζωή τους. Σχεδόν 20 χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Μιράντα, Άντι, Έμιλι και Νάιτζελ, Μέριλ Στρίπ, Αν Χάθαουεϊ, Έμιλι Μπλαν και Στάνλι Τούτσι επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα υπέρκομψα γραφεία του περιοδικού μόδας Runway, στην πολύ αναμενόμενη συνέχεια της ταινίας από το 2006 στο 2026. Η ταινία, φίλες και φίλοι, επανασυνδέει το αρχικό cast με την προσθήκη των Kenneth Branagh, Simona Ασλέη, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Bramal, Lin Chalamet, Beji Novak. Εννοείται ωραίο soundtrack, εννοείται φανταστικές ερμηνείες από Meryl Streep και Anne Hathaway και όλο το cast.

Frank Sinatra, Come Dance With Me από τη δεκαετία του 50. Όλα τα τραγούδια ακούστηκαν μέσα στο soundtrack του The Mask, με Jim Carrey πρωταγωνιστή. Μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ με τα μουσικά μας ταξίδια κυριακάτικα 3 του Μάη μέχρι και τις 8. Πάντα εδώ τα ραντεβού μας στον FM 100.

0: πολιτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 5ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι.
1: Κυριακή,
0: 3 Μαΐου, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είστε συντονισμένοι εδώ πάντα στον FM100 όλες τις ώρες, κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Είναι τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς, είναι φίλ. Δεύτερο μέρος του απόψινού μας ραντεβού με ολοκένουργια ταινία. Έχει κάνει πρεμιέρα πριν λίγες μέρες, οπότε όσες ειδικά έτσι, στο γυναικείο κοινό, στις Cinefil, το περιμένατε 20 χρόνια, καιρός να τη δείτε την ταινία. Είναι ο Διάβολος Φοράει Πράντα, είναι η Hathaway με φοβερή Meryl Streep. Και soundtrack από δύο ταινίες για απόψε, δεκαετία του 90 και λίγο μετά. Πρωταγωνιστής και στις δύο ταινίες ο Jim Carrey. Και από τη συγκλονιστική Μάσκα, The Mask, 1994. Ρομαντική κομεντή με Τζένιφερ Άνιστον στο πλευρό του και Μόργαν Φρήμαν στο ρόλο ενός λευκοντημένου θεού, ο οποίος επιλέγει τον Τζιμ Κάρι ώστε να τον μεταμορφώσει σε θεό για μία μόνο εβδομάδα, για να δει τι περνάει πραγματικά ο θεός με όλες αυτές τις ευχές που γίνονται σε όλα τα μύθη και τα πλάτη της οικουμένης. Από τη χιουμοριστική πλευρά όμως και με υπέροχο soundtrack στην ταινία γεμάτο τραγούδια. Casey and the Sunshine Band, 1975. That's the way, έτσι ξεκινήσαμε για απόψε. Και αισθησιακός, Barry White, Never, never gonna give you up.

Ακούσαμε βελούδινο πραγματικά. Elvis Presley με gospel, θρησκευτικούς ύμνους. Where could I go but to the Lord, 2003. Θεός για μια εβδομάδα, με πρωταγωνιστή τον Jim Carrey, δίπλα του τη Jennifer Aniston, συμπαθέστατη κομεντή, με Morgan Freeman στο ρόλο του Θεού. Από χιουμοριστική όμως πλευρά η υπόθεση της ταινίας, με ένα υπέροχο soundtrack. John Osborne, One of Us, το τραγούδι ερμηνεύτηκε από τον Jim Carrey στην

Για λίγο ακόμα χαλάρωση, λίγο ακόμα διασκέδαση. Νωρίς είναι ακόμα. Έχετε όλο το βράδυ μπροστά σας. Θα δούμε σε λιγάκι με τι αφιέρωμα επέλεξε να ξεκινήσει ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων φέτος την καλοκαιρινή σεζόν. Και είναι ένα αφιέρωμα στον τεράστιο δημιουργό του παγκόσμιου κινηματογράφου, των Σουηδών Ingmar Bergman.

Κινηματογραφικό αφιέρωμα στον θερινό σινεμά Απόλλων. Πολύ ωραίο ακούγεται, ένα καλοκαίρι με τον Μπέργκμαν. Για σας που αγαπάτε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ό,τι καλύτερο. Κινηματογραφικό έργο του μεγάλου Σουηδού δημιουργού Ingmar Bergman επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από αυτό το κινηματογραφικό αφιέρωμα που θα μας κρατήσει συντροφιά από τον Μάιο έως και το Σεπτέμβριο. 12 ταινίες σταθμοί του Σουηδού δημιουργού συστήνουν φίλες και φίλοι ξανά στο κοινό ένα κόσμο γεμάτο σιωπές, υπαρξιακά ερωτήματα, οικογενειακές ρήξεις, μνήμη και εσωτερικές συγκρούσεις, επιβεβαιώνοντας

τη διαχρονική δύναμη του σινεμά του Bergman. Ένα αριστούργημα θα προβληθεί αύριο Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8:15. Είναι το Φάνη και Αλέξανδρος, είναι ταινία του 1983, μια από τις πιο αγαπημένες του Bergman και πιο δημοφιλής, η οποία είναι καθαρά αυτοβιογραφική, το Φάνη και Αλέξανδρος, 1983, αύριο, στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, μακάρι ο καιρός έτσι να το επιτρέψει, 8 και 4 το βράδυ, και από εκεί και μετά, την άλλη Δευτέρα, 8 και 4, σκηνές από ένα γάμο, την Τρίτη, 12 Μαΐου, Άγριες Φράουλες, του 1957, και μετά πάμε Ιούνιο, θα τα λέμε εδώ, με το καλό μέσα από τις εκπομπές. Μπορείτε κάλλιστα να επιλέξετε για τις βραδιές σας. Δεν είναι μόνο Παρασκευό, Σαββατοκύριακο και Πέμπτες. Είναι κάθε μέρα με πολλές προβολές, καθώς εκτός από τις ολοκένουργιες ταινίες προβάλλονται και κλασικά αριστουργήματα του παρελθόντος. Μην τα ξεχνάτε. Είναι πραγματικά υπέροχη εμπειρία να απολαμβάνεις θρυλικές ταινίες, ταινίες σταθμού στην ιστορία της 7ης τέχνης, με πλήρως αποκατεστημένες κόπιες. Ένα

κοντά τελειώνει το αποψινό μας ραντεβού. Ήταν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, κυριακάτικο βραδάκι εδώ, λίγο πριν τις 8 και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ήμασταν παρέα με κομεντή, μάσκα του 1994 και θεός για μια εβδομάδα, 2003. Κέντρικος ήρωας της αποψινής μας βραδιάς εδώ στα μουσικά ταξίδια ήταν ο Jim Carrey. Ένα σωρό πολύ γνωστά αλλά και άγνωστα τραγούδια από το παρελθόν μας, από τα soundtracks των ταινιών. Ακούσαμε Tony Bennett το If I Rule the World του 1969. Mick Jagger, Lenny Kravitz ροκάρουν με το God Gave Me Everything. Και όσο προλάβουμε, Elvis Presley, A Little Less Conversation.

Μας έρχεται 10 λεπτάκια πριν τις 10 με την κινηματογραφική επικαιρότητα μέσα από την εκπομπή του Βαγγέλη Στολάκη και της Κάτιας Γερακαρίτου. 100% στον FM100. Κάθε Παρασκευή τα λέμε κινηματογραφικά με τις ολοκαινούργιες συνεφίλ προτάσεις μας και φυσικά λίγο μετά τις 7 Σαββατοκύριακο με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ραντεβού εδώ στον FM100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο Λαδαποί κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτας Έρων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το επεισόδιο ξέσπασε στα πειθαρχικά κελιά με τη συμμετοχή περίπου 10 κρατουμένων. Παρά την επέμβαση των σοφρονιστικών υπαλλήλων, ο ένας τραυματίας κατέληξε επιτόπου και ο δεύτερος υπέκυψε στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης βάζει φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, όπως αναφέρθηκε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το συνολικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους και τα έξοδα δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου, με στόχο μεγαλύτερη προστασία των δανειοληπτών. Το πλαίσιο θα προβλέπει επίσης δικαίωμα επαναχώρησης από το δάνειο μέσα σε 14 μέρες από τη σύναψη. Δυναμική πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να συγκαταλέγεται στα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την κυβέρνηση. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 32,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%, η Πλεύση Ελευθερία στο 9,5%, η Ελληνική Λύση στο 9,2%, το ΚΚΕ στο 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,8%. Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι το 60,7% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, ενώ υψηλά τα ποσοστά των πολιτών δηλώνουν ότι δεν βλέπουν ουσιαστική αντιπολίτευση. Με ανάρτησή του στα social media, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα ακόμη άλμα της Ελλάδας στο διάστημα μετά την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, 4 θερμικών και 2 της αποστολής Hellenic Space Dawn. Με αυτόν τον τρόπο, ο ελληνικός στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ενισχύοντας την πολιτική προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την εθνική ασφάλεια. Με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα, χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε την πρόθεση της Ελλάδας να προχωρήσει στην απόκτηση φρεγατών από την Ιταλία στο πλαίσιο της ενίσχυσης του πολεμικού ναυτικού. Μιλώντας σε συνέδριο για τη θαλάσσια ασφάλεια, αναφέρθηκε στις φρεγάτες κλάσης Μπεργκαμίνη, εντάσσοντάς τις στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των αποτρεπτικών δυνατοτήτων της χώρας. Οι συζητήσεις για την προμήθεια βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν σε σύγχρονες μονάδες με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες σε ένα συνολικό πλάνο ενίσχυσης του ελληνικού στόλου. Στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στη Νέα Μάκρη προχώρησε η Ελλάς, αποκαλύπτοντας υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού με 5 εμπλεκόμενους. Συνελήφθησαν οι ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ 2 ακόμα άτομα αναζητούνται. Το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί στις 25 Απριλίου με ξύλα και σωλήνες και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Σχέδιο για τερματισμό του πολέμου μέσα σε 30 ημέρες κατέθεσε το Ιράν στις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν σε μια προσπάθεια να μετατραπεί η εκεχηρία σε οριστική συμφωνία. Η πρόταση 14 σημείων αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη προβλέπεται πλήρης κατάπαυση των εχθροπραξιών, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και άρση περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια. Στη δεύτερη περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και αμοιβές δεσμεύσεις μη επιθετικότητας. Και στην τρίτη προτείνεται η έναρξη ευρύτερου διαλόγου για τη δημιουργία συστήματος ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το σχέδιο, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτό. Νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και 4 διασώστες. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά από προειδοποιήσεις εκένωσης προς τους κατοίκους της περιοχής, παρά την εκεχηρία που ισχύει με τη Χεζμπολάχα από τα μέσα Απριλίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. Old Crime Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα Dex του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο Λοδαποί κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτας Σέρων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το επεισόδιο ξέσπασε στα πειθαρχικά κελιά με τη συμμετοχή περίπου 10 κρατουμένων. Παρά την επέμβαση των σοφρονιστικών υπαλλήλων, ο ένας τραυματίας κατέληξε επιτόπου και ο δεύτερος υπέκυψε στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σε εξέλιξη παραμένει έρευνα για το θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά. 20 ημέρες μετά το περιστατικό, η οικογένεια μέσω του δικηγόρου τη ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου, κάνοντας λόγο για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό της και αναμένοντας τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, τίθενται υπό διερεύνηση καταγγελίες για πιθανή δράση κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην περιοχή, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή. Με ανάρτησή του στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ακόμη ένα άλμα της Ελλάδας στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, 4 θερμικών και 2 της αποστολής Hellenic Space Dawn. Με αυτόν τον τρόπο, ο ελληνικός στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ενισχύοντας την πολιτική προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την εθνική ασφάλεια. Στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας του 36χρονου Αιγύπτιου στη Νέα Μάκρη προχώρησε η Ελλάς, αποκαλύπτοντας υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού με 5 εμπλεκόμενους. Συνελήφθησαν οι ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ 2 ακόμα άτομα αναζητούνται. Το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί στις 25 Απριλίου με ξύλα και σωλήνες και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης βάζει φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, όπως αναφέρθηκε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το συνολικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τόκους και έξοδα δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου, με στόχο μεγαλύτερη προστασία των δανειοληπτών. Το πλαίσιο θα προβλέπει επίσης δικαίωμα υπαναχώρησης από το δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη σύναψη. Ψυχρότερος από το κανονικά για την εποχή ήταν ο Απρίλιος του 2026 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr. Σε σχέση με τη δεκαετία 2010-2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σχεδόν παντού, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Στην Αθήνα η μέση μέγιστη ήταν μείον 0,4 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η απόκληση έφτασε τους μείον 1,2 βαθμούς Κελσίου. Στα διεθνή, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην Ιρανική πρόταση 14 σημείων, η οποία έχει κατατεθεί μέσω μεσολάβησης του Πακιστάν, και ότι εξετάζει την Αμερικανική απάντηση. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι σε αυτό το στάδιο δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, νέα ένταση καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, όπου φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση από μικρά σκάφη, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας Ναυσιπλοείας. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στις Ιρανικές ακτές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Δεν έχει υπάρξει ακόμη ανάληψη ευθύνης. 2 νεκροί και 3 τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης σε κατοικία στο Μπρίστολ της Νότιας Αγγλίας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για σοβαρό περιστατικό. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχετίζεται με ενδοοικογενειακά ζητήματα. Με πρωταγωνιστή τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, που σκόραρε 2 φορές, ο ΠΑΟΚ υπέταξε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 3-1 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Τίχημαν Super League, βάζοντας τέλος στο εκτεταμένο αρνητικό του σέρι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Ξύπνα, αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα, αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. 2 κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσια νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
6: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα Dex του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Ισραηλινό κανάλι 12 απέρριψε την Ιρανική αντιπρόταση χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Παράλληλα ασχολήθηκε και με το θέμα της απονομής χάρητος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας ότι το Ισραήλ χρειάζεται ηγεσία που να επικεντρώνεται στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση 14 σημείων που είχε καταθέσει μέσω του Πακιστάν. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι σε αυτό το στάδιο δεν διεξάγονται πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ένας 46χρονος Αλγερινός και ένας 43χρονος Ιρακινός, έχασαν τη ζωή τους σε άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σέρων. Περίπου 10 κρατούμενοι ενεπλάγησαν στη σύγκρουση μέσα στα πειθαρχικά κελιά χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα. Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν θανάσιμα, με τον ένα να καταλήγει κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Σέρων. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από την αστυνομία, ενώ διατάχθηκε και πειθαρχική έρευνα για τις συνθήκες της συμπλοκής. Σε εξέλιξη παραμένει έρευνα για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά 20 ημέρες μετά το περιστατικό. Η οικογένεια μέσω του δικηγόρου της ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου, κάνοντας λόγο για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό της και αναμένοντας τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, τίθενται υποδιερεύνηση καταγγελίες για πιθανή δράση κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην περιοχή, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή. Με ανάρτησή του στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα ακόμα άλμα της Ελλάδας στο διάστημα, με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, 4 θερμικών και 2 της αποστολής Hellenic Space Dawn. Με αυτόν τον τρόπο, ο ελληνικός στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ενισχύοντας την πολιτική προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την εθνική ασφάλεια. Ψυχρότερος από το κανονικά για την εποχή ήταν ο Απρίλιος του 2026 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr. Σε σχέση με τη δεκαετία 2010-2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σχεδόν παντού, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα εστίασης στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα και, χάρη στην άμεση αντίδραση του προσωπικού, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο πριν επεκταθεί. Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο Λαγκαδά, λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης. Προβάδισμα στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη του με 3-1 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με το αποτέλεσμα αυτό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούς στους 61 βαθμούς στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Στα διεθνή, 2 νεκροί και 3 τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης σε κατοικία στο Μπρίστολ της Νότιας Αγγλίας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με ενδοοικογενειακά ζητήματα, με τις έρευνες να συνεχίζονται. Και κλείνουμε με τον καιρό. Για τη Δευτέρα 4 Μαΐου προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες το πρωί στο Νότιο Αιγαίο και τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, κυρίως στη Νότια Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και τη θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο το πρωί στις 7. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. το χάσετε. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας έλκος αθόρυβος καρφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυγα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

0: Αγάπη παντού!
1: Πάνος Μουζουράκης!
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ωκεανούς.